Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio. I don't know how to start.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026. Είστε συντονισμένοι στο EOCO Web Radio, το ιντερνετικό ραδιόφωνο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης. Είναι άλλη μια μέρα ενημερωτικού μαγκαζίνου στο EOCO Web Radio, το καθημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης, όπου μαζί θα ασχοληθούμε με όλη την επικαιρότητα, η οποία είτε είναι αγωνιστική, είτε είναι σε επίπεδο μεταγραφών και γενικότερα ειδησιογραφίας. Φυσικά έχουμε τις εθνικές ομάδες, οι οποίες δίνουν τα καθιερωμένα φιλικά τους, και θα ασχοληθούμε λίγο παραπάνω με μια συγκεκριμένη εθνική στην σημερινή μας εκπομπή, με έναν καλεσμένο. Φυσικά έχουμε και όλη την υπόλοιπη δισογραφία, που δίνει πάντα έτσι το δικό της ξεχωριστό χρώμα στην καλοκαιρινή περίοδο. Επομένως, εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 3, ο Δημήτρης Μελίσης και ο Αργύρης Παγαρτάνης.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 12 και 32 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι πάντα στο EOC Web Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίσης, και στο άμεσο replay, την εκπομπή την καλοκαιρινή μας, που έχει σκοπό να σας φέρει κοντά σε όλη την επικαιρότητα του ελληνικού μπάσκετ. Είπαμε και σας προετοιμάσαμε από την αρχή της εκπομπής ότι θα έχουμε πολλή κουβέντα για τις εθνικές ομάδες όλων των κατηγοριών, των ηλικιακών κατηγοριών, γιατί ούτως ή άλλως και αυτές είναι που κρατάνε το αγωνιστικό επίπεδο, την αγωνιστική δραστηριότητα, τέλος πάντων, τα καλοκαίρια. Και βεβαίως έγινε πολλή κουβέντα τις προηγούμενες μέρες για την Under 20. Θα γίνει προφανώς, έχει αρχίσει ήδη η κουβέντα για την Under 18, που ξεκινάει αύριο τη δική της προσπάθεια στο Ευρωμπάσκετ. Δεν έγινε τόση κουβέντα, και κακώς δεν έγινε κατά την ταπεινή μου άποψη, για την Under 15, την εθνική ομάδα των Μπαμπέδων, όπως λέμε. Και συνήθως το λέμε αυτό δεδομένου ότι η συγκεκριμένη ομάδα δεν έχει επίσημη αγωνιστική υποχρέωση. Θα τη χαρακτήριζα ημιεπίσημη όμως εγώ, δεδομένου ότι αυτό το τουρνουά φιλίας που έχουμε κάθε χρόνο και μας φέρνει αντιμέτωπους με Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, δηλαδή ό,τι καλύτερο, αν τουλάχιστον για τη Δυτική Ευρώπη, έχει να παρουσιάσει το ευρωπαϊκό μπάσκετ, είναι μια διοργάνωση που γίνεται κάθε χρόνο. Είναι ουσιαστικά κάτι που μπαίνει στο καλεντάρι, είναι κάτι, τέλος πάντων, που το περιμένουν και οι ομάδες, φτιάχνονται ομάδες ειδικά για αυτή τη διοργάνωση, και είναι και ένα πρώτο τεστ για να δούμε πού βρίσκεται η κάθε φουρνιά. Θυμάμαι όταν συζητούσαμε, νεαρός ακόμα δημοσιογράφος εγώ, με τον έναν από τους πατριάρχες του γυναικείου μπάσκετ, τουλάχιστον σε επίπεδο των ομάδων αυτών, τον Νίκο Μεντιλίδη, και συζητούσαμε για ένα τουρνουά που έπαιζε η Εθνική Κορασίδων τότε και είχε χάσει όλα τα παιχνίδια της, και επέμενε ο coach ότι ήταν πολύ καλή η εμφάνισή μας, και μου λέει: μην το παρεξηγείς, ακόμα και αν πετάξουμε, κάνουμε ένα διαγωνισμό ποιος θα πετάξει μια πέτρα πιο μακριά, θέλω να σε κερδίσω. Δεν σημαίνει ότι έχουμε εθιστεί στις ήττες, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να βλέπουμε και το τι διδάσκουν αυτές οι ήττες, τι αποτέλεσμα έχουν και τι μήνυμα μας στέλνουν. Και αυτό το λέω σαν πρόλογο, γιατί η εθνική ομάδα των Παμπέδων επέστρεψε στην Ελλάδα με 3 κίτρινα φύλλα από τα αντίστοιχα παιχνίδια εναντίον Γαλλίας, Ισπανίας και Ιταλίας. Οι εμφανίσεις της όμως εκεί ήταν, μπορεί να έχω ακουστεί λίγο υπερβολικό το εντυπωσιακές, αλλά επειδή έχω δει κάθε χρόνο, κοιτάζω αυτά τα παιχνίδια, όσο ευτυχώς τα τελευταία χρόνια υπάρχουν και ζωντανές μεταδόσεις και έχουμε εικόνα από το τι κάνουν τα παιδιά, και τα αποτελέσματα συντείνουν προς αυτό, γιατί ιτηθήκαμε με ένα πόντο διαφορά από την Ιταλία, με 4 από την Ισπανία και με 13 από τη Γαλλία. Δείχνουν ότι η συγκεκριμένη ομάδα, η συγκεκριμένη φουρνιά είναι ανταγωνιστική, κάτι που δυστυχώς δεν το είχαμε δει τα προηγούμενα χρόνια, που μετρούσαμε και ήττες και μάλιστα κάποιες χρονιές και πολύ, πολύ βαριές. Γι' αυτό λοιπόν παρακάλεσε τον άνθρωπο που έφτιαξε αυτήν την ομάδα, δηλαδή πάνω και είναι πιο κοντά σε αυτήν, είναι τον κύριο Σωτήρη Κοκκινόπουλο, να μας πει δύο λόγια σχετικά με το τι μπορούμε να περιμένουμε από αυτή τη φουρνιά, και αν όντως αυτό που λέμε εμείς οι απ' έξω, ότι είναι κάτι πολύ ελπιδοφόρο αυτό που παρακολουθήσαμε, όντως το συμμερίζεται και ο ίδιος ως ομοσπονδιακός προπονητής, αλλά και η ομοσπονδία γενικότερα. Γεια σου, coach. Καλησπέρα.
1: Ευχαριστώ και τους δύο. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Και εμείς. Τι βγάζει το τουρνουά, όντως, δηλαδή έκανα ένα μεγάλο πρόλογο, η αλήθεια είναι, αλλά ήθελα έτσι να το δείξω, γιατί ότι πολλές φορές τα αποτελέσματα μπορεί να μην λένε την αλήθεια σχετικά με το τι είδαμε, τι παίρνουμε, τι μηνύματα παίρνουμε από τη συγκεκριμένη ομάδα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ήμασταν άκρως ανταγωνιστικοί, ακόμα και το παιχνίδι με τη Γαλλία που η διαφορά έφυγε στο τέλος 13 πόντους, μέχρι το 38 ήμασταν ισοπαλία. Κοιτάξαμε δηλαδή ξεκάθαρα στα μάτια και τους τρεις αντιπάλους παρόλο που η αλήθεια είναι ότι σηματομετρικά οι τρεις ομάδες υπερτερούσαν και αρκετά μάλιστα. Παρόλα αυτά ήμασταν πολύ σκληροί στο κομμάτι με τις άμυνες, δηλαδή πραγματικά όλα αυτά που είπαμε με τα παιδιά από την αρχή της προετοιμασίας θέλουμε να δουλέψουμε, σε μεγάλο βαθμό βγήκαν στο γήπεδο. Μέσα σκληροί στην άμυνα δεν ήταν αυτό που γινόταν για πολλά χρόνια παλιά, ότι μας πιέζαν σε όλο το γήπεδο και χάναμε τις μπάλες και δεν κατεβαίναμε το κέντρο και οι διαφορές ξεφεύγαν από πολύ νωρίς και ουσιαστικά μετά οι αντίπαλοι κάναν πολλές φορές τη fair play. Ήταν τρία παιχνίδια που ήταν, θα μπορούσαμε να τα πάρουμε κιόλας. Εντάξει, και τα τρία δεν ήταν πολύ ανταγωνιστικά. Γιατί ήταν λεπτομέρειες, διάφορες λεπτομέρειες, θα μπορούσαμε να κάνουμε μια νίκη. Ακόμα και στο τελευταίο μάτς ήταν πραγματικά πολύ καλή προσπάθεια των παιδιών, οι οποίοι εκεί που το παιχνίδι πήγε να ξεφύγει, δηλαδή έφτασε δηλαδή, να χάνουμε και 19 πόντους, φτάσαμε τελικά να το χάσουμε στον πόντο. Δηλαδή είχαμε την ευκαιρία με μια ελεύθερη βολή, αλλά παιδιά αυτό πήγαμε να παράτασε το παιχνίδι στην Ιταλία. Αυτό δείχνει ότι τα παιδιά ήταν απόλυτα προσιλωμένα σε αυτό και κάναν πολύ καλή δουλειά και στην προετοιμασία και στο κομμάτι το αγωνιστικό πλέον εκεί στο τουρνά. Η εικόνα, θέλω να πιστεύω, ήταν δικιά μου εικόνα, δηλαδή ήταν πολύ καλή.
0: Γενικά αυτό το τουρνουά εγώ το θεωρώ πολύ σημαντικό, δεδομένου ότι είναι η πρώτη εντύπωση, έτσι, το πρώτο τεστ που κάνουν και αυτά τα παιδιά. Ακριβώς. Και ούτως ή άλλως είναι και το πρώτο τουρνουά που πάνε, φοράνε τη φανέλα, φωνάζουν ελάς πριν μπουν στο γήπεδο, δηλαδή
1: ψάρουν το εθνικό ύμνο.
0: Μπράβο, ναι. Υπάρχει δηλαδή ένα τηλετουργικό που είναι αυτό των επίσημων αγώνων, δηλαδή δεν είναι κάτι, ένα φιλικό παιχνίδι τέλος πάντων που περνάει στα ψηλά και ούτως ή άλλως είναι κάτι, όπως είπαμε, που γίνεται κάθε χρόνο και επί πολλά χρόνια τώρα και γι' αυτό έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης σχετικά με το τι μπορούμε να περιμένουμε. Και επίσης νομίζω ότι είναι η ηλικιακή κατηγορία αυτή όπου κυρίως παίζει ρόλο το πλαίσιο, το περιβάλλον δηλαδή του μπάσκετ που διέπει την κάθε χώρα και όχι το ατομικό ταλέντο των παικτών. Δηλαδή εδώ δηλαδή, το γενικότερο επίπεδο μιας χώρας μπορεί να αντιπροσωπευτεί σε αυτές τις ομάδες. Είναι δύσκολο να κάποιο παιδί να έχει αναπτύξει αυτή την προσωπικότητα έτσι ώστε να ξεφύγει ήδη από αυτή την ηλικία και να λες ότι
1: είναι εξαιρέσεις.
0: Προφανώς.
1: Γενικά δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια παρακολουθώ, εντάξει, υπήρχαν κάποιοι πολύ λίγοι παίκτες που πραγματικά είχαν την προσωπικότητα και να ξεχωρίσουν σε τόσο. Κυρίως είναι το στυλ των ομάδων. Πλέον, δηλαδή φαίνεται πώς παίζει η Ιταλία, πώς παίζει η Ισπανία, πώς παίζει η Γαλλία. Ξεκάθαρα. Και είναι αυτό για το οποίο είμαι και μπορώ να πω ότι με χαρούμε, είναι ότι όντας στην Ομοσπονδία τώρα 3 χρόνια συμπληρωμένα, από αυτό που διέπει την Ομοσπονδία και μας έχει βάλει σε αυτή τη φιλοσοφία όλο το team και ο Κώστας Παπαδόπουλος και ο υπεύθυνος εθνικών ομάδων, ο Δήμος Οδικούδης, είναι ότι θέλουμε να παίξουμε και εμείς γρήγορα, θέλουμε να παίξουμε και εμείς πιστικά. Δεν θέλουμε να παίζουμε set τόσο πολύ, set plays ας πούμε. Θέλουμε να ανεβάσουμε το ρυθμό, να πάμε σε πιο πολλές επιθέσεις και πραγματικά μπορώ να πω ότι ανταποκριθήκαμε σε αυτό το κομμάτι. Και έτσι είδαμε και πώς παίζουν και οι αντίπαλοι, έτσι. Είδαμε δηλαδή αυτό που λέω, αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες. Η Ισπανία και με κορμιά και με τακτική, αλλά και με πολύ καλό transition. Η Ιταλία επίσης δουλεύει πολύ καλό transition και η Γαλλία, η οποία τα σωματικά προσόντα των παιχτών είναι εντυπωσιακά, είναι λίγο πιο πίσω στην τακτική. Αλλά είναι τεράστια κορμιά. Είναι τεράστια κορμιά αυτά που αντιμετωπίσαμε. Παρ' όλα αυτά, όπως είπα και στην αρχή, είναι τα πρώτα παιχνίδια διεθνή των παιδιών. Τώρα είδαν δηλαδή τι γίνεται στην Ευρώπη. Τι παίζει στην Ευρώπη. Βγήκαν από το δικό του μικρό κόσμο, της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, των Ενώσεων και όλα αυτά. Και είδαν πώς παίζουν οι αντίστοιχες ηλικίες σε τρεις πολύ δυνατές, με τρεις πολύ δυνατές ομάδες που αντιμετωπίσαμε και τρεις παραδοσιακές πολύ καλές σχολές, έτσι.
0: Έτσι. Μα είναι σχολή,
1: τα τελευταία χρόνια, ας πούμε, η Ιταλία έχει μεγάλη ανάπτυξη, δίνει μεγάλη βαρύτητα στο αναπτυξιακό της. Η Ισπανία ανέκαθεν είχε και έδινε.
0: Μα πρωταθλήτρια Ευρώπης, η Ιταλία πέρσι στους εφήβους, δεν ήταν.
1: Ακριβώς. Δηλαδή τρία πολύ δυνατά τεστ. Δηλαδή είναι πολύ τυχερά. Και που βέβαια κάνα μεγάλο κόπο για να μπορέσει να είναι στους τελικούς 12, δεν το συζητάω, αλλά είναι πολύ τυχαία και αυτή η εμπειρία νομίζω ότι θα σου ακολουθήσει σε όλη την μπασκετική καριέρα που μόλις ξεκινάει, κατά ψέματα. Απ' την άλλη, αυτό που θέλω να πω είναι ότι το τουρνουά είναι πάρα πολύ χρήσιμο, γιατί είναι η προετοιμασία για μια πολύ πιο δύσκολη διαδικασία του χρόνου στην Πέρθον. Για αυτά τα παιδιά, αλλά και για άλλα παιδιά που μπορεί να μην ήταν τώρα μαζί μας, αλλά ενδεχομένως είτε για λόγους τραυματισμού, γιατί είχαμε και κάποιες ελλείψεις, η αλήθεια είναι, είτε για άλλους λόγους, για το πώς θα είναι η διαδικασία του χρόνου, που είναι πολύ πιο δύσκολη. Με 45 μέρες προετοιμασία, φιλικά παιχνίδια και ένα τουρνουά που έχει πραγματική αξία και σημασία, ενώ έχει
0: κατάταξη. Ναι, βέβαια, ναι.
1: Κατάταξη. Έτσι. Και το άλλο που θέλω να πω είναι ότι αυτή η φουρνιά είναι και τυχαία, γιατί, εάν δεν κάνω λάθος που νομίζω δεν κάνω, το 2027 υπάρχει παγκόσμιο Under 17, το οποίο διοργανώνει η χώρα μας. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι αυτά τα παιδιά,
0: έχουμε ένα εισιτήριο, ναι, τσεκαρισμένο, φυσικά.
1: Θα πρέπει εκεί να κάνουν τόσο πολύ δουλειά τα επόμενα δύο χρόνια, που να κοιτάξουν στα μάτια και άλλες σχολές, που είναι άλλες σχολές που είναι έξω από την Ευρώπη.
0: Έτσι, έτσι.
1: Έτσι, μιλάω ακόμα για την Αμερική,
0: την Αυστραλία, που Καναδά,
1: είναι πολύ δυνατά,
0: βέβαια,
1: πολύ δυνατά, πολύ δυνατά αναπτυξιακά προγράμματα.
0: Βέβαια, βέβαια.
2: Coach, στο συγκεκριμένο τουρνουά, στο φετινό τουρνουά φιλίας, είδαμε την Εθνική στο πρώτο παιχνίδι από την Ισπανία, την Οικοδέσποινα, να δέχεται μόλις 59 πόντους. Από το, στο τρίτο παιχνίδι, το τελευταίο απέναντι στην Ιταλία, που ήταν και τα δύο μάτς που ιτήθηκε με τη χαμηλότερη διαφορά, να δέχεται 67 πόντους. Και στο τρίτο παιχνίδι με τη Γαλλία, θα βάλω και αυτό μέσα, να δέχεται 74. Είδαμε στα υπόλοιπα παιχνίδια των άλλων ομάδων, να, μία ομάδα να βάζει 109, μία ομάδα να βάζει 83, μάλιστα να λύγει 83. 82. Γενικότερα είναι το πιο θετικό στοιχείο που κρατάς, επειδή αναφέρθηκες κιόλας νωρίτερα ότι είναι μια φιλοσοφία γενικότερα η άμυνα. Είναι το πιο θετικό στοιχείο που κρατάς ότι η Εθνική, από ό,τι μπορώ να φανταστώ, τουλάχιστον να καταλάβω, είχε την καλύτερη άμυνα στο τουρνουά?
1: Ναι, αυτό το λένε και οι αριθμοί, αλλά σε κάποια περίπτωση, επειδή δεν μιλάμε μόνο για αριθμούς, η αλήθεια είναι ότι ήμασταν σκληροί στην άμυνα. Παρόλο που είχαμε να αντιμετωπίσουμε πιο ψηλά κορμιά, ήμασταν σκληροί και στο κομμάτι του block-out, που θα είχαμε προβλήματα, αλλά το πιο σημαντικό νομίζω ξεκινάει από το ότι είχαμε δουλέψει πολύ στο κομμάτι της διάσπασης του press. Mm-hmm. Εκεί είχαμε κάνει πολλή δουλειά, είχα φυσικά και εγώ πάρει το μήνυμα, να το πω έτσι, και από τον Κώστα τον Παπαδόπουλο, ότι πρέπει να δουλέψετε πολύ σε αυτό, και είχα δει και τα προηγούμενα παιχνίδια, τα προηγούμενα χρόνια, που όπως είπα για πριν, πήγαν στιγμές που...
0: Θυμάμαι ένα match coach συγκεκριμένα που κάναμε 38 λάθη. Ένα match από την Ισπανία που είχαμε χάσει στην Ελίγια, τέλος πάντων. Εντάξει, δεν έχει σημασία, αλλά το λέω γιατί ήταν.
1: Η αλήθεια είναι ότι στις 8 μέρες που είχαμε την προετοιμασία μας, ουσιαστικά 8 μέρες ήταν στο Ηράκλειο, και ήταν εξαιρετική, να το πω και αυτό, ήταν εξαιρετική η φιλοξενία, και για τα γήπεδα μιλάω και για τη διαμονή μας κλπ. Ήταν όλα τέλεια. Το ίδιο ίσχυε και στην Ισπανία, ήταν εξαιρετικά οργανωμένο το τουρνουά, εξαιρετικά οργανωμένο. Δηλαδή έχω μετροσύγκριση και το λέω. Έχω λοιπόν να πω ότι δουλέψαμε πολύ στο κομμάτι αυτό. Θέλαμε δηλαδή σε κάθε περίπτωση να μην διαλυθούμε από αυτό το πράγμα. Και σίγουρα δεν διαλυθήκαμε. Δηλαδή κάναμε ελάχιστα λάθη. Ελάχιστα λάθη γενικά. Γιατί δουλέψαμε πολύ σε αυτό το κομμάτι. Από την άλλη θα ήθελα να πω ότι υπήρχαν κάποια άτομα τα οποία είναι γεννημένο το 11, αλλά είτε για λόγους τραυματισμού, είτε επειδή υπάρχει ένα παιδί αυτή τη στιγμή γεννημένο στο 11, ο οποίος συνεπήρξε την προετοιμασία στην Εθνική Σπέδων, έτσι, που δεν μπορούσε να είναι μαζί μας, δεν γινόταν να είναι μαζί μας, ενώ, γιατί το χρειάζεται να βγει πέραν, και εννοείται πολύ σωστά είναι εκεί. Υπήρχαν δύο παιδιά από δεξιόλογα που για λόγους τραυματισμού δεν μπόρεσαν να είναι μαζί μας, και άλλα 3-4 παιδιά που βοήθησαν στο πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας, γιατί ξεκίνησαμε 16 και πήγαμε 12. Άρα είναι μια καλή φουρνιά, θα έλεγα, για την Ελλάδα. Χωρίς να έχει τα πολύ ψηλά κορμιά, χωρίς να έχει τα παιδιά που είναι 2-10 ή κάτι τέτοιο, αλλά είναι μια ομάδα η οποία έχει παιδιά που έχουν γενικά καλό επιθετικό ταλέντο, έχουν δυνατότητα δηλαδή επιθετική, μπορούν να παίξουν καλή άμυνα, είναι δηλαδή σε πράσινο να παίξουν καλή άμυνα, και ήταν πρωταγωνιστές της ομάδας τους στις τελικές φέτος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είχαν παιχνίδια στα πόδια τους όλοι οι παίκτες που ήταν στην τελική επιλογή.
0: Έτσι, είναι σημαντικό αυτό.
1: Αυτό είναι σημαντικό.
0: Οπωσδήποτε. Απάντησε στην ερώτηση που είχα ετοιμάσει για τη φουρνιά. Λογικά μας είπες. Ναι, είναι προφανές αυτό, γιατί μας ενδιαφέρει και το γενικότερο πλαίσιο. Όχι μόνο αυτά τα παιδιά, τα 12 που πήγαν εκεί.
1: Είναι
0: καμιά εικοσαριά παιδιά, δηλαδή, γκρόσο μόντο, που τέλος πάντων είναι μέσα στις πρώτες επιλογές, και προφανώς είναι μια δυναμική διαδικασία. Υπάρχουν και άλλα παιδιά που έχετε στο μυαλό σας και στο στο
1: υπάρχει και ένα παιδί από τη Γερμανία που ήρθε, και συμμετείχε στα τουρνουά, στα δύο φιλικά που κάναμε τη Μεγάλη Εβδομάδα εκεί, το Πάσχα. Ένα ψηλό παιδί, έτσι, το οποίο μπαίνει στη Γερμανία και δουλεύει εκεί, το οποίο είναι σε μια φάση αναπτυξιακή, έτσι, ένα παιδί που είναι 2-4. Και γενικά αυτό βγήκε μέσα από το πρόγραμμα που κάνει η Ομοσπονδία. Το κάμπ που συμμετείχαν,
0: έτσι,
1: που πήγε ο Κώστας Παπαδόπουλος και ο Δημήτρης Μεσιακός, δεν θυμάμαι και ποιος άλλος ήταν εκεί, και βγήκε κάτι και από εκεί. Έτσι. Είχε ένα παιδί ακόμα που θα μπορούσε εν δυνάμει την επόμενη χρονιά να είναι στην διαδικασία των παιδών. Γενικά είναι μια καλή χρονιά όμως, θεωρώ.
0: Αυτό που εμένα τουλάχιστον με απασχολεί και νομίζω ότι απασχολεί και γενικότερα τον κόσμο είναι κατά πόσον τα παιδιά είναι σε αθλητικό επίπεδο έτοιμα να υποστηρίξουν αυτό που τον τρόπο που
1: θέλουμε να παίξουν.
0: Γιατί το είπες και εσύ ότι θέλουμε να παίξουμε γρήγορα, θέλουμε να μην είμαστε στο σετ, να μην είμαστε σε αυτό το σκεπτόμενο μπάσκετ που λέγαμε παλιά, έτσι, για να το καμουφλάρουμε λίγο έτσι την αδυναμία μας.
1: Αυτός ο όρος που έχει μείνει, ναι.
0: Έτσι, ναι. Για πες μας λοιπόν.
1: Είμαστε πιο χαμηλοί. Η φουρνιά αυτή είναι καλή, αλλά δεν είναι ψηλή, έτσι ξεκάθαρα.
0: Ναι.
1: Οι δεξαμενές βέβαια εκ των πραγμάτων είναι τεράστιες διαφορές, δεξαμενές που έχουν οι Γάλλοι, οι Ιταλοί και οι Ισπανοί.
0: Εντάξει,
1: έτσι,
0: ναι.
1: Να το λέμε, να τα λέμε.
0: Πενταπλάσιο πληθυσμό, εξαπλάσιο, εφταπλάσιο και τέτοια τώρα.
1: Και όχι μόνο από τη χώρα τους, έτσι. Έχουν δηλαδή. Καταλαβαίνεις τι εννοώ, έτσι,
0: ναι,
1: και από τη, και η Γαλλία και η
0: Ιταλία. Όλοι ενεργοποιούν παιδιά από την Αφρική,
1: όλοι.
0: Ναι, ναι, έτσι.
1: Ναι, ναι. Ναι. Εκεί είμαστε σίγουρα πιο πίσω, σε αυτό το κομμάτι. Παρ' όλα αυτά, δεν φάνηκε τόσο πολύ στους αγώνες αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Αλλά και σε μέσο ύψους και σε αθλητικότητα, είμαστε πιο πίσω, εμείς, από αυτές τις τρεις χώρες τουλάχιστον.
2: Coach,
0: εντάξει, τώρα το ύψος δεν μπορούμε να τα τραβήξουμε τα παιδιά να ψηλώσουν.
1: Όχι, όχι.
0: Πάνω ούτε να τους βάλουμε
1: τα κούνια. Μιλάω και για το κομμάτι αθλητικό.
0: Αλλά την αθλητικότητα πρέπει να την
1: δουλέψουμε. Η Ιταλία, είναι μια ομάδα που στο κομμάτι φυσικής κατάστασης ήταν εντυπωσιακή. Ήταν εντυπωσιακή.
2: Coach, εγώ θέλω να πάω σε ένα άλλο κομμάτι. Θα επιστρέψω στο τουρνουά φιλίας αυτό κατά αυτό. Όπως και εμείς καταλάβαμε, αλλά μας το επιβεβαίωσε και εσύ, η εθνική μας ομάδα άφησε πολύ καλές εντυπώσεις παρά τις τρεις ήττες. Παρ' όλα αυτά, επειδή μιλάμε για παμπέδες που προφανώς στο θέμα του μυαλού, στο πνευματικό κομμάτι, να το πούμε έτσι, είναι λίγο πιο διαφορετικά τα πράγματα και πιο ευαίσθητα σε αυτές τις ηλικίες. Πόσο εύκολο είναι για εσάς σαν προπονητικό επιτελείο, σαν προπονητής εσείς συγκεκριμένα, να πεις στα παιδιά ότι παρά τις τρεις ήττες δεν έγινε κάτι, γιατί αφήσαμε πολύ καλές εντυπώσεις, και γενικότερα να μην, να μην στεναχωρηθούν με το αποτέλεσμα, αλλά να κοιτάξουν τη συνολική τους εικόνα, η οποία παρά τις ήττες ήταν πάρα πολύ καλή.
1: Κάναμε πολλές κουβέντες και μετά τα παιχνίδια, μετά το κάθε ένα παιχνίδι ξεχωριστά, και στο τέλος κάναμε μια καλή συνάντηση μαζί και με το υπόλοιπο staff. Έτσι. Να αναφέρω σε αυτό το σημείο ότι το staff είχε άλλους δύο προπονητές, πολύ αξιόλογους, τον Κυριάκο τον Καραπατσάκη και τον Κωνσταντίνο τον Χουμπί, που ήταν πάρα πολύ βοηθητικοί σε όλη τη διαδικασία. Με την εμπειρία τους βοήθησαν δηλαδή και εμένα και τα παιδιά πολύ. Δηλαδή στο κομμάτι επικοινωνίας, προσωπικών συζητήσεων αλλά και ομαδικών συζητήσεων, νομίζω είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο και το μήνυμα είναι πολύ ελπιδοφόρο το κομμάτι αυτό. Δηλαδή, αυτό που λες, τα παιδιά πήραν το μήνυμα ότι παιδιά τους κοιτάξαμε στα μάτια. Θα μπορούσαμε να κερδίσουμε κιόλας. Ίσως ήθελε κάτι παραπάνω. Αυτή είναι η αντίπαλή σας. Δουλέψτε, ασχοληθείτε περισσότερο με το σώμα σας, με την προπόνηση που κάνετε. Δεν ξέρει ο καθένας πώς θα ψηλώσει, δεν το συζητάμε αυτό. Δεν είναι μόνο το ύψος φυσικά. Δουλέψτε, γιατί όσο δεν δουλεύετε, αυτοί θα δουλεύουν περισσότερο από εσάς και θα φανούν διαφορές στα επόμενα χρόνια. Και αυτό το μήνυμα δεν είναι μόνο για τα 12 παιδιά, είναι για όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως ηλικίας. Είναι αναπτυξιακή ηλικία, υπάρχει κάποιο στάτους αυτή τη στιγμή, το στάτους αυτό με βάση την ποιοτική προπόνηση που γίνεται στη σωματεία, γιατί εκεί η αλήθεια πρέπει να γίνει η δουλειά, έχουν όλες τις ευκαιρίες στα επόμενα χρόνια να δείξουν ότι αυτό που λέμε ότι είναι μια καλή φουρνιά, πραγματικά τα αποκλείται στην πραγματικότητα και δεν είναι κάτι το οποίο ήταν μια λάθος εντύπωση, να το πω.
0: Ιδού η Ρόδος.
1: Δεν ξέρω, σας κάλυψα.
0: Απόλυτα, απόλυτα νομίζω, γιατί πραγματικά είναι κάτι που είναι δυναμικό. Αυτή είναι μια φωτογραφία, μια καλή φωτογραφία για να την έχουμε και για να ασχολούμαστε μαζί της, αλλά είναι μια φωτογραφία της στιγμής. Είναι η αναπτυξιακή διαδικασία, είναι δυναμική. Έχουμε δει και όλα και τα προηγούμενα χρόνια και τα ρόστερ να αλλάζουν, να διαφοροποιούνται, μάλιστα από μια χρονιά, από παμπέδες σε παιδες. Άλλα παιδιά να πηγαίνουν καλύτερα.
1: Από κάτι τώρα το οποίο το λέει πάντα ο κ. Παπαδόπουλος, για μια χρονιά που πήρε το χάλκινο μετάλλιο, η 2004 και 2005 δηλαδή, είχε και η 2003-2004 που πήρε από τα δύο χάλκινα, κάνοντας μια σύγκριση τους 2004 γεννημένους, πόσο από αυτά τα παιδιά που ήταν στη ΝΕΟ και πήραν το μετάλλιο ήταν
0: φωτογραφίες.
1: Ήταν μόνο Σαββατούρ.
0: Μόνο Σαββατούρ ήταν, ναι. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
1: Άρα όλο το πράγμα είναι τι γίνεται τώρα τα επόμενα χρόνια, θα δουλέψω ή κάποιο άλλο παιδί θα με ξεπεράσει. Ο Ζήλιος, ας πούμε, στην αντίστοιχη ηλικία μας επιλέσουμε.
0: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Και είναι αυτό είναι το καλύτερο μήνυμα και προς όλα τα παιδιά τα οποία δεν έφτασαν στη τελική δεκάδα, ότι ο δρόμος είναι ανοιχτός, δεν υπάρχει καμία επιτηρίδα.
1: Και ο δρόμος είναι τεράστιος και όχι μόνο στην Ελλάδα και στο κομμάτι Ευρώπη. Είδαν με τα μάτια τους τι γίνεται στην Ευρώπη. Οπότε, όπως το είπες και εσύ, είναι ένα ζωικό το πείδημα.
0: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Coach, για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή. Ευχαριστούμε και για την όλη προσπάθεια που έγινε και ήρθαν αυτή η εικόνα, τέλος πάντων. Και καλή ξεκούραση τώρα, γιατί προφανώς είναι μια περίοδος που για σας είναι λίγο πιο ήρεμη, αλλά η δουλειά
1: για μένα προσωπικά, για μένα προσωπικά όχι τόσο.
0: Όχι, προφανώς, εντάξει.
1: Αλλά εντάξει.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια. Πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά. Γεια χαρά.

The pigeons are wearing gas masks.

canister, and Zeus throws a gas canister, and it spins.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 1:15, είστε συντονισμένοι πάντα στο ΕΟΚ Web Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και στην εκπομπή Άμεσο Replay. Είμαστε στο καλοκαιρινό mood του ραδιοφώνου, μέσα στο ένα τρίωρο προσπαθούμε να χωρέσουμε όλη την επικαιρότητα του ελληνικού μπάσκετ που σήμερα, εκτός από εθνικές ομάδες με τις οποίες έχουμε ασχοληθεί και θα ασχοληθούμε στο επόμενο διάστημα, έχει και κληρώσεις των προγραμμάτων στη National League 1 και National League 2. Πάρα πολλά σωματεία αγωνιούν εντός και εκτός εισαγωγικών για το πώς θα διαμορφωθεί το πρόγραμμά τους, πώς θα είναι και η σειρά των αγώνων που θα δώσουν. Οι όμιλοι έχουν ήδη καταρτιστεί και στην National League 1 και στην National League 2 και είναι μια ευκαιρία να γνωρίσουμε και τις ομάδες που θα κατάφεραν τέλος πάντων να έχουν εκπροσώπηση ειδικά στην National League 2 μέσω της διαδικασίας των Wild Cards, της τελευταίας χρονικά που ανακοινώθηκε και αφορούσε 4-5 ομάδες που από τα πρωταθλήματα των ενώσεων κάνουν το μεγάλο βήμα προς την National League 2 και ειδικά αυτές που τα καταφέρνουν για πρώτη φορά, όπως είναι ο Πρωτέας Σχηματαρίου, η ομάδα που έχουμε τουλάχιστον εμείς και σαν εκπομπή και σαν δίδυμο, Δημήτρη, την έχουμε φιλοξενήσει πολλές φορές και μας έχει δώσει πολλές φορές το δικαίωμα να την προβάλλουμε λόγω των επιτυχιών που έχει στις μικρές ηλικίες και στα αναπτυξιακά πρωταθλήματα. Τώρα συζητάμε βεβαίως για κάτι άλλο, αυτά τα αναπτυξιακά πρωταθλήματα και αυτές οι επιτυχίες και αυτή η διάθεση της διοίκησης της ομάδας να δώσει κάτι παραπάνω από πλευράς εμπειριών στα παιδιά που ασχολούνται με τον μπάσκετ στο σχηματάρι και στην ευρύτερη περιοχή. Ήταν φαντάζομαι το κίνητρο για να γίνει η αίτηση για την Wild Card και βεβαίως από τη στιγμή που αυτή ενεργοποιήθηκε ο Πρωτέας Σχηματαρίου θα είναι του χρόνου στην National League 2 στον τρίτο όμιλο της National League 2 από τους 5. Εμείς λοιπόν φιλοξενούμε για μία ακόμα φορά, αλλά για πρώτη φορά ως αντρικό, απολύτως τον άνθρωπο που είναι ουσιαστικά πολλά πράγματα, που είναι πολύ περισσότερο από προπονητής σε αυτήν την ομάδα. Ο coach Ηλίας Χατζής είναι στην τηλεφωνική μας παρέα, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και τον καλωσορίζουμε. Γεια σου, coach.
1: Γεια σου, coach.
0: Καλησπέρα.
1: Γεια σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς.
1: Για μία ακόμα φορά.
0: Και εμείς ευχαριστούμε που ανταποκρίνεσαι. Και θέλαμε έτσι καταρχάς να μας πεις τη σκέψη σου σχετικά με το πώς εξελίχθηκε όλη αυτή η ιδέα, πώς ορίμασε και κατέληξε σε αυτήν την wild card που θα σημάνει και την παρουσία του Πρωτέα στην National League 2 την επόμενη σεζόν.
1: Ναι, αρχικά να πω ότι την κεντρική ιδέα περίπου την περιέγραψες στον πρόλογο σου. Εμείς αρκετά χρόνια έχουμε μια φουρνιά παιδών εφήβων. Είμαστε 4 χρόνια συνεχόμενα από τα αθλητές εφήβων στην Ένωση. Έχουμε και κάποιες εκπροσώπησεις στα πανελλήνια πρωταθλήματα παιδών με καλές θέσεις. Αυτή η φουρνιά πέρυσι με κάποια προσθήκη 34 έμπειρων παιχτών αλλά και εξαιρετικών παιδιών και καλών αθλητών έφτασε να είναι στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος ανδρών, πίσω από τον Αστέρα Λιβερίο, που ο Αστέρας με τον ερχομό του κυρίου Αγγέλου στην ομάδα δούλεψε σε επαγγελματικά πρότυπα και ουσιαστικά είχε ξεφύγει από τα πρότυπα της κατηγορίας. Σιγά σιγά δηλαδή ουσιαστικά μας γεννήθηκε αυτή η ιδέα με τον ανταγωνισμό και με τον Αστέρα, με το ότι πολλά παιδιά έχουν ρόλο και χρόνο και υπάρχει ένας κορμός. Δηλαδή δεν είναι ότι θα πρέπει η ομάδα μας να στηριχτεί, να μπει σε μια διαδικασία
0: από την αρχή, έτσι, ναι, προφανώς.
1: Και φυσικά δεν είναι και αυτή και η φιλοσοφία μας, ούτε μας, ούτε της διοίκησης. Οπότε γεννήθηκε αυτή η ιδέα Βέβαια υπήρξε και η αλλαγή του καθεστώτος και φέτος, γιατί από το Α φέτος ισχύει και η wildcard, ενώ δεν ίσχυε μέχρι πέρυσι. Αλλά τελικά και με τη διοίκηση είπαμε ότι αξίζει τον κόπο και αυτή η φουρνιά των παιδιών και η προσπάθεια της ομάδας, γιατί παραλαμβάνω ότι ήμασταν στη δεύτερη θέση, θεωρώ δίκαια πέρυσι και πιο σταθερή ομάδα μετά τον Αστέρα Αλιβερή. Οπότε αυτό ήταν ένας συνδυασμός, να, παρότι το οικονομικό είναι ένας βραχνάς για τις ομάδες τις μικρές, ότι άξιζε να επενδύσουμε σε αυτή την προσπάθεια. Συνδυασμός να, παρότι το οικονομικό είναι ένας βραχνάς για τις ομάδες τις μικρές, ότι άξιζε να επενδύσουμε.

0: από το οποιοδήποτε τοπικό. Αλλά το έχουμε συζητήσει και μαζί, coach. Η πρώτη κατηγορία της ΣΚΑΣΕ, τουλάχιστον από γεωγραφικά κριτήρια, μοιάζει με μια εθνική κατηγορία. Δεν είναι τελείως περιφερειακό, όπως πάντων υπάρχουν μεγάλες αποστάσεις, μεγάλα ταξίδια. Οπότε, τέλος πάντων, τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι, δεν θα μπορεί κανείς να πει ότι η ομάδα είναι άπειρη. Τώρα, όσον αφορά βέβαια τις ομάδες που θα αντιμετωπίσετε, προφανώς το επίπεδο είναι ψηλότερο.
1: Ναι, Αργύρη, στο μόνο που μοιάζει η ΣΚΑΣΕ είναι ακριβώς οι μετακινήσεις. Σε τίποτα άλλο, ο βαθμός δυσκολίας είναι πολύ μεγαλύτερος. Είναι και η αγωνιστική πρόκληση είναι πολύ μεγάλη και η οικονομική πρόκληση είναι πολύ μεγάλη. Γιατί αλλάζουν τα budget και ο προϋπολογισμός.
0: Έχετε τρία νησιά να πάτε τώρα. Νάξο, Χίο, Κο.
1: Ναι, όντως. Εντάξει, λίγο πολύ ξέραμε ότι όπου και να, σε όποιο όμιλο και να ήμασταν, με ΑΒ τρόπο θα υπήρχαν μεγάλες μετακινήσεις. Το θέμα δεν είναι το. Για εμάς το στοίχημα το μεγάλο, γιατί όπως είπες είναι πρόκληση, είναι να μπορέσουμε στο τέλος της χρονιάς η ομάδα να έχει θετικό πρόσημο, να έχει κάνει ένα βήμα μπροστά, να έχουμε βοηθήσει και τους νέους αθλητές που είναι το πρώτο μας μέλημα, και πάνω σε αυτό το στόχο σχεδιάζουμε και την ομάδα.
0: Ναι, είναι προφανές και φαντάζομαι ότι ο σχεδιασμός από τη στιγμή που οριστικοποιήθηκε ότι η ομάδα θα είναι στη National League 2 μπορεί να περιλαμβάνει και κάτι πιο ευρύτερο από αυτόν τον κορμό που προφανώς έχετε και θα στηριχθείτε. Μπορεί δηλαδή κάποιοι της ευρύτερης περιοχής της ΣΚΑΣΕ, από τη Χαλκίδα ή από πιο απομακρυσμένες περιοχές, μπορεί να χτυπήσω το τηλέφωνο κατά κάποιο τρόπο έτσι ώστε να ενταχθούν στην ομάδα.
1: Σίγουρα τώρα θα κοιτάξουμε ακριβώς πόσο και σε τι βαθμό μπορούμε να ενισχυθούμε. Σίγουρα η National League 2 και σαν εθνική κατηγορία είναι νομίζω από μόνη της κίνητρο, και σίγουρα το πρώτο μέλημά μας ήταν να κινηθούμε σε νέα παιδιά που έχουν κίνητρο να χτίσουν πάνω σε τα βήματά τους και να τους δώσουμε εμείς το χώρο και το χρόνο που πιθανόν δεν έχουν σε άλλες ομάδες για διάφορους λόγους, και θεωρώ ότι θα βρούμε παιδιά με κίνητρο και που θα μπορέσουν να μας βοηθήσουν και εμάς και να μείνουμε σταθεροί και να λύονται στη δικά μας στο στικό μας σχετικό για τη φιλοσοφία.
0: Βεβαίως, και εδώ πρέπει να πούμε ότι ο Πρωτέας ήταν και η μοναδική, αν δεν κάνω λάθος, της ομάδας από την ΣΚΑΣΕ η οποία συμμετείχε στο πρωτάθλημα Under 21, κάτι που σημαίνει ότι είχε παρουσία στην Αθήνα και αγωνιστική αλλά και φυσική κάθε δύο εβδομάδες. Οπότε κατά κάποιο τρόπο θα έλεγα ότι είναι μια συνέχεια όλης αυτής, ας πούμε, της προσπάθειας του να δοθούν περισσότερες εικόνες, παραστάσεις έτσι, στα παιδιά από καλύτερο επίπεδο έτσι, μπάσκετ, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ακριβώς είναι μια συνέχεια. Να κάνουμε μια διόρθωση βέβαια, ο Πρωτέας το Under 21 τα τρία προηγούμενα χρόνια ήταν η μοναδική ομάδα της ΣΚΑΣΕ. Τον τελευταίο χρόνο ήταν άλλες τρεις ομάδες της ΣΚΑΣΕ που συμμετείχαν. Απλά η
0: ζωή. Έχω μείνει πιο πίσω εγώ.
1: Γιατί οι καλές συγγραφές.
0: Όχι, καλά τα έκανε και μα. Διόρθωσε, βέβαια.
1: Και αυτό. Από εκεί και πέρα όμως, όντως, εμάς κάθε δεύτερη Τετάρτη ήμασταν στην Αθήνα. Ανταγωνιζόμασταν ομάδες της Αθήνας. Κάποιες ομάδες ήταν και σε εθνικές κατηγορίες και παίζαμε τα παιδιά του Under 20. Έχουμε δηλαδή ουσιαστικά έχουμε μια εικόνα, αλλά και επαναλαμβάνω πάλι δεν έχει καμία σχέση με το κομμάτι του ανδρικού, με το κομμάτι του National League 2, αλλά είναι ακριβώς όπως είπες και εσύ η συνέχεια όλης αυτής της προσπάθειας που γίνεται με όλα αυτά τα χρόνια, και αυτή με την ίδια προσοχή και τα ίδια βήματα για να μπορούμε να έχουμε μια συνέχεια.
2: Coach, το γεγονός ότι πλέον είστε η μόνη ομάδα, θα είστε μάλλον η μόνη ομάδα του σχηματαρίου στις εθνικές κατηγορίες, σας μεταφέρει έτσι μία παραπάνω, όχι ακριβώς πίεση, ένα παραπάνω κίνητρο να κίνητρο, εκπροσωπήσετε το σχηματάρι ιδανικά, γιατί τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε ο Ερμής που εκπροσωπούσε

0: το σχηματάρι. Πλέον είστε μόνο εσείς στις εθνικές κατηγορίες. Οπότε, πώς το βλέπετε σχετικά με αυτό το κομμάτι της εκπροσώπησης της περιοχής στις εθνικές κατηγορίες?
1: Σίγουρα είναι ένα κίνητρο ακόμα. Είναι επίσης μια ευκαιρία οι τοπικοί φορείς και ο κόσμος, τη στιγμή που είναι η μοναδική ομάδα που πλέον εκπροσωπεύει την περιοχή, να την αγκαλιάσει. Το θεωρούμε πραγματικά κίνητρο, πόσο μάλλον όταν αρκετά παιδιά είναι από την περιοχή και είναι και ένα πράγμα που θέλουμε να στηρίξουμε, το στοιχείο της εντοπιότητας, γιατί δεν στηριζόμαστε, όπως επίσης και κάποια παιδιά που δύο αθλητές που είχα προέρχονταν από την Αθήνα, είναι πλέον 4 χρόνια στην ομάδα φέτος, με το καλό, είναι 5ο χρόνος, δηλαδή ουσιαστικά η ομάδα δράσει ένα οικογενειακό κλίμα που αυτό δίνει και την δυνατότητα στους μικρούς να αναπτυχθούν, και πιστεύω ότι αυτό ο κόσμος γενικά στις μικρές κοινωνίες το εκτιμάει. Δηλαδή είναι πιο εύκολο να αγκαλιάσει μια τέτοια προσπάθεια από το μια προσπάθεια που θα αφορά 12 παιδιά εκτός, κάποια παιδιά σε μεγάλα συμβόλαια. Είναι λίγο πιο δύσκολο, νομίζω. Από ότι νομίζω στις μικρές κοινωνίες υπάρχει μια ουσιαστικά μπορούν να αγκαλιάσουν περισσότερο αυτές τις προσπάθειες που γίνονται με περισσότερο εντοπιότητα.
2: Αρκεί βεβαίως αυτή η στήριξη να μην μείνει μόνο στο ηθικό κομμάτι, να το λέω εγώ για να μην το πεις εσύ, ότι, ότι χρειάζεται να γίνει και κάτι υλικό. Τέλος πάντων, να υπάρξει μια έμπρακτη στήριξη των φορέων καταρχάς, και ή δυνατόν της τοπικής κοινωνίας, έτσι ώστε ο Πρωτέας να συνεχίσει να βρίσκεται σε αυτό το επίπεδο. Γιατί κακά τα ψέματα δεν είναι τα λεφτά το παν, αλλά αυτή η πρόκληση συνεπάγεται, είναι και οικονομική μάλλον, θέλω να πω, εκτός από αγωνιστική. Και εκεί μπορούν οι τοπικοί φορείς να βοηθήσουν, τέλος πάντων, το πράγμα να τσουλήσει περισσότερο.
1: Συμφωνώ απόλυτα, γιατί όπως είπαμε και πριν, είναι και αγωνιστική και οικονομική η πρόκληση. Αλλά επίσης θεωρώ ότι είναι άμεση ανάγκη από τους τοπικούς φορείς να βοηθήσουν αυτή την προσπάθεια. Εμείς και στην Α κατηγορία, στο τοπικό που ήμασταν, δεν είχαμε το δεύτερο μεγαλύτερο budget μετά τον 4 Ιανουαρίου. Εννοώ ότι πάλι είχαμε τη συγκεκριμένη φιλοσοφία, την ίδια θα έχουμε και τώρα. Απλά σίγουρα χρειάζεται κάποιο οικονομικό άνοιγμα για να μπορέσουμε να καλύψουμε και τις ανάγκες που προκύπτουν, και φυσικά τα νέα δεδομένα της κατηγορίας, τα οποία είναι πολύ μεγαλύτερα από τα τοπικά.
2: Ναι. Μόνο τα ταξίδια να βάλει κανείς είναι ένα σεβαστό ποσό, πέραν από τις όποιες αμοιβές που μπορεί να διεκδικήσει κανείς και όλα αυτά.
1: Ναι.
2: Coach, ευχαριστούμε πολύ για την συνομιλία που είχαμε. Τώρα πολλή δουλειά είναι μπροστά.
1: Είναι πολλή δουλειά και το χρονικό διάστημα, γιατί οι τέλες ειδικήσαν η Wildcard τώρα μέσα Ιουλίου και πρέπει να συντονιστούμε λίγο. Το καλό είναι, όπως είπα, είναι ότι υπάρχει ένας κορμός στην ομάδα, υπάρχουν αρκετά παιδιά που πιστεύουμε ότι θα βοηθήσουν σε αυτή την προσπάθεια, και πρέπει να κάνουμε κάποιες προσεκτικές κινήσεις για να μπορούμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστικοί γίνεται στην νέα πρόκληση.
2: Ευχαριστούμε πολύ λοιπόν. Καλή δουλειά και καλή δύναμη. Εύχομαι.
1: Εγώ ευχαριστώ.
2: Και υγεία προφανώς σε όλους είναι το σημαντικότερο.
1: Πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα.
2: Καλά. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.

0: Λοιπόν, είπαμε διάφορα για τις εθνικές ομάδες, θα πούμε και άλλα, αλλά το τελευταίο μισάωρο το αφιερώσαμε στην ομάδα του πρωτεία σχηματαρίου που πήρε wild card και έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στην National League 2 της επόμενης σεζόν. Η κλήρωση για τα πρωταθλήματα της National League 1 και National League 2, των ανδρών των τριών δηλαδή ομίλων της National League 1 και των 5 της National League 2, είναι πρώτο πυλόν και γίνεται εδώ δίπλα μας, καμιά εικοσαριά μέτρα από το στούντιο, στην αίθουσα την κεντρική του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Υπάρχει live streaming για αυτούς που θέλουν να την παρακολουθήσουν. Βεβαίως, όπως είπαμε, θα βγει το πρόγραμμα των αγώνων, δηλαδή ποιος θα παίξει με ποιον πότε. Οι όμιλοι, που είναι το βασικό σημείο, η κατανομή δηλαδή των ομάδων σε ομίλους, έχουν ήδη ανακοινωθεί και βρίσκονται στο site της Ομοσπονδίας, οπότε καλό είναι να τους πούμε, να δούμε δηλαδή ανά όμιλο πώς διαμορφώνεται η κατάσταση και στην National League 1 και στην National League
1: 2. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τον πρώτο όμιλο της National League 1 της νέας αγωνιστικής περίοδου. Στον πρώτο όμιλο τοποθετήθηκαν ο Δούκας, το Παγκράτη, το Παλαιό Φάληρο, η Νία Ρις, το Χολαργός, η Ακαδημία Μπάσκετ Ελευσίνας, ο Πανελευσινιακός, η Σαρονίδα, ο ΑΟ Δάφνης, ο Ιωνικός, ο Μήλωνας, ο Ηλυσιακός, η Δάφνη Δαφνίου και ο Πανελλήνιος. Ένα σύνολο 14 ομάδων, ένας από ό,τι φαίνεται δυνατός, αρκετά δυνατός όμιλος, με μία ομάδα που υποβάστηκε από την Elite League, την Δάφνη. Ναι, νομίζω, ναι, δεν βλέπω κάποια άλλη που υποβάστηκε από την Elite League. Επομένως, αυτός ήταν ο πρώτος όμιλος. 14 ομάδες, επαναλαμβάνουμε, περιέχει ο πρώτος
0: όμιλος. Και όλες αθηναϊκές. Αθηναϊκές, από την Αττική τέλος πάντων, γιατί είναι από την ΕΣΚΑ και την ΕΣΚΑΝΑ οι ομάδες που συμμετέχουν. Εντάξει, η Σαρονίδα δεν μπορεί να την πεις αθηναϊκή ομάδα, είναι από τα περίχωρα τέλος πάντων, τα νοτιοανατολικά.
1: Απλά δεν θα υπάρχουν μετακινήσεις.
0: Αλλά ναι, είναι εντός Αττικής όλοι. Δεν είναι ένας σαν τοπικός όμιλος, θα μπορούσε να πει κανείς, αλλά με πολύ δυνατές ομάδες όμως. Δηλαδή και ορισμένες και πολύ ιστορικές, η Νιαρής, το Παγκράτη, η Δάφνη, ο Ιωνικός Νίκιας προφανώς, ο Μήλωνας, Πανελλήνιος τώρα, δηλαδή ομάδες οι οποίες έχουν παίξει και Α1, το Φάληρο, δύο ομάδες από την Ελευσίνα, ο Λυσιακός. Ναι, μιλάμε τώρα για πάρα πολύ δυνατός όμιλος, τουλάχιστον από πλευράς ονομάτων, που αυξάνει και το ενδιαφέρον, έτσι, γιατί σίγουρα φαντάζομαι ότι, επειδή το έχουμε παρατηρήσει ότι σχεδόν πάντα οι όμιλοι αθηναϊκοί είναι πιο δυνατοί από πλευράς ποιότητας και αριθμού ομάδων που έχουν τέλος πάντων κάποιες φιλοδοξίες παραπάνω, θα τα δούμε όμως όλα αυτά.
1: Πάμε στον δεύτερο όμιλο, εδώ που είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Έχουμε τον Προμηθέα, τον Εθνικό Λιβαδιάς, τον Απόλλων Πάτρας, φυσικά τον Προμηθέα 2014, τον Εθνικό Λιβαδιάς, τον Απόλλων Πάτρας, την Νίκη Βόλου, τον Έσπερο Λαμίας, τους Γαργαλιάνους, τον Σίλα Διψού, την Αχαγιά, την Παναχαϊκή, τον Αστέρα Λιβερίου, το Σπόρτινγκ, το Εγάλεο, τον Ερμή Αργυρούπολης και τον ΕΦΑΟΣ. 14 ομάδες και σε αυτόν τον όμιλο, με το Εγάλεο το οποίο υποβιβάστηκε από την Elite League της περασμένης αγωνιστικής περίοδου, όπως και συνέβη με την Νίκη Βόλου που δεν κατάφερε στην περασμένη αγωνιστική περίοδο στην Elite League να παραμείνει στην κατηγορία. Υπάρχουν οι ομάδες που ανέβηκαν με την Wild Card, ο Αστέρας Αλιβερίου και ο Sporting, οι ομάδες της Πάτρας που πάντα έτσι δίνουν την δική τους πολύ ωραία χρειά στα πρωταθλήματα, όπως και όλες οι υπόλοιπες ομάδες. Ο ΕΦΑΟΣ φυσικά που ανέβηκε από την National League 1 με μια τρομερή πορεία, όντας μια από τις καλύτερες ομάδες γενικότερα της National League 2 της περασμένης αγωνιστικής περίοδου. Και εδώ ένας αρκετά καλός όμιλος, τουλάχιστον από πλευράς ονομάτων, με ομάδες οι οποίες έχουν πρωταγωνιστικούς στόχους σίγουρα και ομάδες που κατέβηκαν από κάτω και μπορούν να δώσουν, να συνεχίσουν μάλλον στον ρυθμό της επιστροφής τους πιο ψηλά, όπως είναι το Εγάλεο για παράδειγμα.
0: Με τον αστερίσκο της Νίκης Βόλου, γιατί να δούμε αν θα αγωνιστεί, είναι και η Βόλου. Τα τελευταία νέα που έρχονται από το Βόλο είναι ότι πιθανότατα δεν θα πάρουν μέρος λόγω οικονομικών δυσχεριών.
1: Προφανώς όμως έπρεπε κάπου να τοποθετηθεί και η Νίκη Βόλου, εννοείται.
0: Εντάξει, ναι, και έχουν ξεκαθαρίσει οι άνθρωποι ότι του χρόνου θα δηλώσουν συμμετοχή, αν υπάρχουν δυνατότητες βέβαια, στην National League 2. Και όχι στην National League 1 προφανώς, αφού δεν μπορούν να συμμετέχουν φέτος, θα είναι ανενεργό το τμήμα, έτσι, το αντρικό του συλλόγου. Ένας αστερίσκος τον οποίο θα δούμε, θα ξεκαθαριστεί φαντάζομαι το πόσες ομάδες θα συμμετέχουν σε αυτόν τον όμιλο. Και να κλείσουμε με τον
1: επίσης,
0: τρίτο.
1: Επίσης να πούμε και κάτι ακόμη για το δεύτερο όμιλο, ότι την περασμένη αγωνιστική περίοδο από τον ίδιο όμιλο πήρε μια ομάδα την άνοδο, η οποία ανέβηκε από τον πρώτο όμιλο της National League 2, ο Γλαύκος Έσπερος, ο οποίος από φέτος, τη νέα σεζόν, θα αγωνίσει στην Elite League. Η ομάδα που ανέβηκε από τον πρώτο όμιλο της National League 2 την περασμένη αγωνιστική περίοδο είναι οι Γαργαλιάνοι, οι οποίοι έχασαν την άνοδο πρόπερση από τον Γλαύκο Έσπερο στην National League 1. Πλέον κατάφεραν να ανέβουν και μπαίνουν και αυτοί στην National League 2. Δεν ξέρω αν έχουν. Αν θα έχουν την ίδια πορεία με τον Γλαύκο Έσπερο, προφανώς ούτε ο Γλαύκος Έσπερος είχε εξ αρχής στόχο την άνοδο, το είχαν έτσι και ως ξεκαθαρίσει άπαντες στον σύλλογο ότι ήταν στόχος παραμονή στην National League, ωστόσο κατάφεραν στη συνέχεια με την πορεία τους και κυρίως με την τρομερή πορεία μετά το 2026 να ανέβουν στην δεύτερη τη τάξη εθνική κατηγορία της χώρας, βέβαια μέσω της διαδικασίας του ειδικού πρωταθλήματος. Πάμε στον τρίτο όμιλο, που είναι και ο τελευταίος της National League 1. Εκεί βρίσκονται φυσικά οι περισσότερες ομάδες που ήταν και πέρυσι στον τρίτο όμιλο. Η Χάνθο, ο ΚΑΟ Χαλκιδικής, ο Ιωνικός Ιωνίας, η Ελευθερούπολη, ο ΚΑΟ Δράμας, το Πανόραμα, ο Πιερικός Αρχέλαος, η Γέφυρα, η Αρετσού Καλαμαριάς, ο Πανσεραϊκός, ο ΑΟ Γαλάτιστας, ο Λεύκηπος Ξάνθης, η Αναγέννηση Καρδίτσας και ο Ιόνιος Κέρκυρας είναι οι 14 ομάδες του τρίτου ομίλου. Σχεδόν όλες, όπως είπαμε, ήταν στον τρίτο όμιλο. Αν θυμάμαι καλά, ο Ιόνιος δεν ήταν πέρυσι στον τρίτο όμιλο, ήταν στον δεύτερο της National League 1. Βλέπουμε ομάδες που ανέβηκαν από τους ομίλους του Βορρά της National League 2, δηλαδή η Αναγέννηση Καρδίτσας που ανέβηκε από τον τέταρτο όμιλο πέρυσι και ο ΑΟ Γαλάτσας που ανέβηκε από τον πέμπτο όμιλο την περασμένη αγωνιστική περίοδο και φυσικά οι υπόλοιπες ομάδες που διατηρήθηκαν που παρέμειναν στην κατηγορία από πέρυσι, είτε μέσω των play-out είτε γενικότερα με μια πολύ καλή πορεία που τους έδωσε το εισιτήριο της και για την νέα σεζόν. Με τον όμιλο αυτό να δείχνει επίσης ότι αναμένεται να δούμε πάλι πολύ ανταγωνιστικά πράγματα, γιατί και πέρυσι υπενθυμίζουμε ότι ο τρίτος όμιλος ήταν πραγματικά εξαιρετικός. Μπορεί η Κομωτινή να πήρε την άνοδο και να είχε έτσι ένα πρόσωπο λίγο καλύτερο ίσως από τις υπόλοιπες ομάδες καθ' όλη τη διάρκεια, αλλά όλοι θυμόμαστε την τρομερή ανατροπή της Ελευθερούπολης απέναντι στον Ιωνικό Ιωνία στα play-offs, όπου το γύρισε από 2-0 και πήρε την πρόκριση για τους τελικούς με 4-3. Η Χάνθ που έκανε και αυτή μια εξαιρετική πορεία, ο ΚΑΟ Χαλκιδικής που και αυτός ήταν από τις ομάδες που πρωταγωνίστηκαν, γενικότερα η Αρτσού Καλαμαριάς που επίσης παρέμεινε στην κατηγορία με 2-0, μπήκε υπέρ της στα play-offs απέναντι στη 10, η οποία άφησε την κατηγορία μια παραδοσιακή ομάδα των τελευταίων ετών στην National League 1 που δεν κατάφερε να παραμείνει, και νομίζω αυτό δείχνει και την ανταγωνιστικότητα που είχε πέρυσι ο όμιλος, ότι μια ομάδα ανταγωνιστική παραδοσιακή σαν την 10 υποβιβάστηκε στην National League 2 της νέας αγωνιστικής σεζόν. Νομίζω πως είναι και αυτός ένας πάρα πολύ ανταγωνιστικός.
0: Ναι, πραγματικά. Εγώ σαν γενικό σχόλιο έχω να κάνω και σκεπτόμενος τώρα βλέποντας τις ομάδες, ότι συζητώντας και απομονώντας τη Θεσσαλία σαν φόκους έτσι όλης αυτής της κουβέντας, βλέπουμε ότι η Καρδίτσα έχει το εκπληκτικό προνόμιο να έχει ομάδα σε κάθε κατηγορία. Ναι, πραγματικά. Ας Καρδίτσα στην Ιαπωνική, στην GBL, οι Σοφάδες στην Elite League, η Αναγέννηση τώρα στην National League 1 και
1: η Ακαδημία
0: στην National League 2. Κάτι που καμία άλλη πόλη της Θεσσαλίας δεν το έχει καταφέρει, παρά το γεγονός ότι είναι και πιο μεγάλες και ενδεχομένως και πιο ιστορικές, θα μπορούσε να πει κανείς μπασκετικά, η Λάρισα, ας πούμε, ο Βόλος, που θα μπορούσε τέλος πάντων να έχει και έχουν και αρκετές ομάδες αυτές. Οι ομάδες δεν το έχουν καταφέρει, και αυτό είναι ένα ακόμα αστεράκι στο μπάσκετ της Καρδίτσας, που προσπαθεί ολιστικά να αναπτυχθεί. Δεν είναι, ας πούμε, μια προσπάθεια ενός ανθρώπου που έχει ένα σύλλογο και τρέχει. Προσπαθεί να βάλει πολλούς μέσα στο κόλπο και ανταποκρίνεται και η πόλη. Αυτό φαίνεται ότι δεν είναι μόνο, δηλαδή.
1: Και δεν ξέρω γενικότερα αν υπάρχει επαρχιακή πόλη που έχει κάνει κάτι. Η Καβάλα ήταν πολύ κοντά στο να το καταφέρει. Βέβαια δεν είχε ομάδα στην Αλφα, στη Greek Basketball League. Είχε την Καβάλα στην Elite League πριν υποβιβαστεί. Στη συνέχεια ανέβηκαν ο Αστέρας Καβάλας και ο Μπάς Αγίας Βαρβάρας Καβάλας. Υπάρχουν και άλλες ομάδες στην Καβάλα.
0: Είναι η Ελευθερούπολη που είναι δίπλα,
1: που είναι στην National League 1 τώρα, αλλά ήταν στην Elite League όταν υποβάστηκε η Καβάλα. Δηλαδή υπήρχε η Ελευθερούπολη στην National League 1. Η Καβάλα ήταν πολύ κοντά στο να το καταφέρει αυτό. Τη έμενε μόνο μία άνοδος, όπου θυμόμαστε κιόλας ότι η Ελευθερούπολη είχε μπει με προοπτικές ανόδου μια χρονιά στην Elite League. Νομίζω ότι ήταν η χρονιά που ανέβηκε ο Πανιώνιος, αν δεν κάνω λάθος, που επίσης ήταν πολύ δυνατή η Ελευθερούπολη και είχε κερδίσει μάλιστα στην πρεμιέρα τον Πανιώνιο. Δεν θυμάμαι αν ήταν στο Κρίσος Πέρσης. Νομίζω ήταν στο Κρίσος Πέρσης, είχε φύγει με διπλό, αν δεν κάνω λάθος. Γενικότερα, τα προηγούμενα χρόνια υπήρχαν σεζόν που η Ελευθερούπολη είχε βλέψει ανόδου στην κορυφαία τάξη εθνική κατηγορία της χώρας. Οπότε νομίζω πως η Καβάλα έφτασε πιο κοντά σε αυτό που έχει κάνει αυτή τη στιγμή η Καρδίτσα. Δεν ξέρω αν μου διαφεύγει κάποια άλλη πόλη, δεν ξέρω αν εσύ μπορείς...
0: Εγώ όσο σκέφτομαι δεν μπορώ να βρω. Παλαιότερα,
1: δύο ομάδες μόνο.
0: Παλαιότερα μπορεί οι Σέρες να είχαν τέτοιο είδους προσπάθεια, αλλά μιλάμε τώρα για αρκετά παλαιότερα, δηλαδή καμιά 20 χρόνια πριν. Και μάλιστα χωρίς παρουσία στην Α1 κατηγορία. Για να φτάσουμε σε ομάδα Α1 κατηγορία, σε τέτοιο πάνω Α-εθνικής όπως λεγόταν παλιά, πρέπει να πάμε στην δεκαετία του 80, του 90.
1: Ναι,
0: πάνω,
1: ναι.
0: Που και εκεί νομίζω ότι δεν ήταν και τόσες κατηγορίες, έτσι να λέμε ότι έχει μια ομάδα σε κάθε κατηγορία. Και μιλάμε για μια πόλη, όπως είπαμε, όπως η Καρδίτσα, και μια περιοχή η οποία δεν είναι και δεν έχει και τον πληθυσμό κατά κάποιο τρόπο της Λάρισας ή του Βόλου ακόμα. Είναι αξιοπρόσεκτο και δείχνει τέλος πάντων την γενικότερη ανάπτυξη που υπάρχει
1: και
0: εκεί.
1: Και νομίζω πως τις περισσότερες ομάδες έχει τραβήξει και η Καρδίτσα ίδια αποκλειστικά. Mm-hmm. Δηλαδή όλη αυτή η πορεία, ο Ας Καρδίτσας εννοούμε, όλη αυτή η πορεία που έχει κάνει φτάνοντας μέχρι και τον BCL, τις 16 καλύτερες ομάδες του BCL, που είναι σημαντικό να το τονίζουμε. Γενικότερα όλη αυτή η ανάπτυξη που υπάρχει στον Αθλητικό Σύλλογο Καρδίτσας είναι κάτι το οποίο και οι υπόλοιπες ομάδες της πόλης σίγουρα το παρακολουθούν και το παίρνουν σαν παράδειγμα για το τι πρέπει να κάνουν και οι ίδιες.
0: Ναι,
1: σαν πρότυπο βασικά.
0: Μπορώ να σκεφτώ σαν πόλη που μπορεί να το έχει καταφέρει την Πάτρα, αλλά η Πάτρα είναι, εντάξει.
1: Γι' αυτό και εγώ δεν
0: την... Είναι, επειδή είναι μπασκετομάνα και επειδή θεωρούνταν μετά την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη ο τρίτος πόλος τέλος πάντων του μπάσκετ στην Ελλάδα, προφανώς η Πάτρα είναι από τις ομάδες που έχουν, από τις πόλεις που έχουν ομάδα σε κάθε κατηγορία, και φέτος, μάλλον και φέτος θα ισχύσει
1: και
0: αυτό,
1: φέτος,
0: με Γλαύκο
1: έχουν
0: Έσπερο.
1: Έχουν τον Προμηθέα, τον Γλαύκο Έσπερο,
0: τον Απόλλωνα
1: 2014 και Απόλλων Πάτρας.
0: Ναι, νομίζω τώρα
1: και
0: στην...
1: Θα τα δούμε σε λίγο, έτσι κι αλλιώς θα πούμε.
0: Στην National League 2 σίγουρα θα έχουμε τους ομίλους, να πούμε. Ναι.

0: Λοιπόν, 2 και 4 η ώρα, είπαμε για τους ομίλους στη National League 1. Να πούμε και για τους ομίλους, ενώ είναι σε διαδικασία και η κλήρωση του προγράμματος πια, που εντάξει, όταν θα ολοκληρωθεί θα αναρτηθούν τα προγράμματα, τα αναλυτικά στους, στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, για τους ενδιαφερόμενους να δουν με ποιον ξεκινούν, πώς διαμορφώνονται τα προγράμματα, πότε
1: ποια ντέρμπι πέφτουν στην πρεμιέρα που κοιτάμε συνέχεια, νομίζω εκεί πάει.
0: Μπράβο, ναι, ναι. Αλλά εντάξει, είναι όμως κάτι που εγώ θα πω το κλισέ που συνήθως λέγεται σε αυτό, όλοι θα παίξουν με όλους.
1: Ναι, οπότε, ναι, εντάξει.
0: Έχει σημασία φυσικά πότε.
1: Παίζει πάντα ρόλο, αλλά εντάξει, είναι στο τέλος. Αυτό που μετράει είναι τι έχεις κάνει και με τους υπόλοιπους.
0: Έτσι ακριβώς. Πάμε στη National League 2 λοιπόν, να δούμε τους 5 ομίλους πώς έχουν διαμορφωθεί.
1: Ξεκινάμε λοιπόν από τον πρώτο όμιλο. Η ομάδα που λέγαμε της Πάτρας που είναι στη National League 2 είναι στον πρώτο όμιλο. Είναι η Αεροητίκων. Από εκεί αυτή είναι η ομάδα που εκπροσωπεί ουσιαστικά την Πάτρα στη National League 2. Στον πρώτο όμιλο λοιπόν, εκτός από την Αεροητίκων, είναι ο Νεόλ, η ΑΕ Βαρθολομιού, ο Αχαίρων Καναλακίου, η Νικόπολη Πρέβεζας, ο Τύρων Αγίων Θεοδόρων, η Καλαμάτα, τα εκπαιδευτήρα Πλάτωνα, ο Πεύκης, ο Μανδραϊκός, ο Άρης Πετρούπολης και η Νίκη Αμαρουσίου είναι οι 12 ομάδες που έχει ο πρώτος όμιλος. Εδώ πέρα βλέπουμε τα εκπαιδευτήρα Πλάτωνα που ανέβηκαν μέσω Wildcard, όπως και η Καλαμάτα που ανέβηκε και εκείνη μέσω Wildcard. Υπάρχουν ομάδες που τις είδαμε πέρυσι και πήγανε αρκετά καλά στο πρωτάθλημα της National League 2, όπως για παράδειγμα ο Νεόλ Ιξουρίου. Είναι ένας όμιλος ο οποίος αναμένεται να έχει και ανταγωνιστικότητα, αλλά και σίγουρα κάποιες ομάδες να είναι λίγο πιο πίσω από κάποιες άλλες, γιατί είναι λογικό πάντα σε τέτοιου είδους κατηγορίες. Βλέπουμε ότι το επίπεδο δεν είναι ίδιο για όλες τις ομάδες, έτσι κι αλλιώς.
0: Εδώ έχουμε να κάνουμε με κάποιες σημαντικές μετακινήσεις, γιατί κυρίως οι περισσότερες ομάδες είναι από Πελοπόννησο και από την Αθήνα, φυσικά από την Πέντε, Πλάτωνας, Πεύκη, Μανδραϊκός, εντάξει, από τη Μάνδρα, αλλά την περιοχή της Αττικής τέλος πάντων, και η Πετρούπολη και ο Άρης Πετρούπολης και η Νίκη Μαρουσίου. Αλλά υπάρχουν και δύο ομάδες από το νομό Πρεβέζης, και η Νικόπολη δηλαδή, και το Καναλάκι, ο Αχαίρων. Οπότε έχει και εκεί, παρότι δεν έχει νησιά αυτός ο όμιλος, έχει τις μετακινήσεις οδικές, οι οποίες είναι αρκετές, και επειδή γίνονται αυτημερών τα ταξίδια εδώ σε αυτόν τον όμιλο, οφείλουμε να έχουμε και εδώ στο μυαλό μας. Και τι γίνεται στον δεύτερο όμιλο,
1: εδώ
0: είναι τα νησιά που τα συζητήσαμε και με τον coach Χατζή προηγουμένως.
1: Εδώ πέρα είναι τοποθετημένος λοιπόν ο Πρωτέας Σηματάριο, όπως είπαμε και νωρίτερα. Μαζί του έχει τον Ιπποκράτικο, του Σίων Εσχίου, τα Φανάρια Νάξου, τον Κάδμο, τον Αθηναϊκό, την Αγία Παρασκευή, τη Νέα Ιωνία, τον Έσπερο, τον Ίκαρο Καλυθέας, τον Απόλλων Σμύρνης και τον ΚΑΟ Μελισσίων. 12 ομάδες και εδώ στο σύνολό του ο δεύτερος όμιλος. Υπάρχουν νησιά αρκετά στον όμιλο αυτό. Είναι ο Ιπποκράτης Κο, είναι η Ιωνεσχίου, είναι τα Φανάρια Νάξου, και νομίζω εδώ είμαστε. Αυτές οι τρεις ομάδες, αλλά είναι αρκετές αυτές οι τρεις για να δημιουργήσουν έτσι μια πολύ μεγάλη μετακίνηση των υπόλοιπων ομάδων, όπου σίγουρα οι μετακινήσεις θα είναι πάρα πολύ επίπονες για αρκετές ομάδες, και να δούμε πώς θα τις διαχειριστούν. Πάντα αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα κομμάτια στους ομίλους που έχουν ομάδες των νησιών, είναι το πώς ανταπεξέρχονται και οι ίδιες οι ομάδες των νησιών, γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτές είναι που έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί οι ομάδες της Αθήνας θα πάνε να παίξουν τρεις φορές, αν δεν στη regular season τουλάχιστον, για να είμαστε πιο ακριβείς, στα νησιά, ενώ οι ομάδες των νησιών θα πάνε να παίξουν συγκεκριμένα, από ό,τι βλέπω εδώ, 9 φορές στις ομάδες που δεν είναι σε νησιά, και άλλες 2 στα γύρω νησιά, με τις άλλες 2 ομάδες δηλαδή. Επομένως, τα νησιά είναι αυτά που έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα, αλλά δεν πάβει να σημαίνει ότι και οι ομάδες οι υπόλοιπες που θα μετακινηθούν σε αυτά δεν είναι και αυτές που θα έχουν το δικό τους θέμα με τις μετακινήσεις.
0: Εδώ έχουμε μια βιωτική μονομαχία μεταξύ των Κάδμου από τη Θήβα και της ομάδας του Σχηματαρίου, τον Πρωτέα. Και από εκεί και πέρα ομάδες από την Αθήνα, από την περιοχή πάντων της Αθήνας, και την Καλυθέα, οι δύο ομάδες, τον Έσπερο, ο Έσπερος και ο Ίκαρος. Ο Αθηναϊκός που και στο γυναικείο το τμήμα έχει κάνει πολύ άλματα, θα έλεγα, αλλά και στο αντρικό τμήμα έχουν δοθεί και εκεί αρκετά χρήματα.
1: Εντάξει, έχει νομίζω κάνει... πως χωρίς να έχουμε δει τις υπόλοιπες ομάδες σχεδιασμό τους, μπαίνει σαν φαβορί ο Αθηναϊκός αυτόν τον
0: όμιλο. Έτσι φαίνεται, ναι.
1: Από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον, γιατί προφανώς αν δεν ολοκληρωθούν τα ρόστερ δεν μπορούμε να ξέρουμε, αλλά μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και η Αγία Παρασκευή που πέρυσι έφτασε πολύ κοντά στην άνοδο, δεν την κατάφερε, γιατί έπαιξε με τον Δούκα, αν θυμάμαι καλά. Αν δεν κάνω λάθος, απέκλεισε τον Κάδμο νωρίτερα, έπαιξε με τον Δούκα, δεν τα κατάφερε, γιατί και ο Δούκας είχε μια εξαιρετική παρουσία πέρυσι, αλλά νομίζω πως ο Αθηναϊκός δείχνει τουλάχιστον και με αυτά που ακούγονται και με το ρόστερ και το σχεδιασμό και τα πλάνα που υπάρχουν γενικότερα στην ομάδα του Βίρονα, ότι μπαίνει ως φαβορί τουλάχιστον, είτε οριακά, είτε λίγο είτε πολύ, σε αυτόν τον όμιλο, όσο νωρίς και αν είναι.
0: Να περάσουμε στον τρίτο όμιλο, όπου και εδώ υπάρχουν αθηναϊκές ομάδες που ετοιμάζονται για ταξίδια, αλλά πηγαίνουν προς έναν προορισμό. Εκεί υπάρχουν επίσης τρεις ομάδες, αλλά όλες από την Κρήτη, και μάλιστα δύο από το Ηράκλειο και μία από το Ρέθυμνο.
1: Πάμε λοιπόν να δούμε. Οι τρεις ομάδες Κρήτης είναι ο Αγώ, Ρεθύμνου, ο Ηρόδοτος και ο Όφη, και από εκεί και πέρα βρίσκονται μαζί τους ο Ίκαρος Νέας Σμύρνης, η ΑΕΝΚ, η Νέα Κηφισιά δηλαδή, ο Αστέρας Αγίου Δημητρίου, η Δραπετσόνα, η Άγια Ανάργυρη, το Πικέρμι, η Αναγέννηση Πετραλώνων, το Κοροπή και ο Πορφύρας. 12 ομάδες και εδώ στο σύνολό τους στον τρίτο όμιλο. Όπως είπες και εσύ, τρεις οι ομάδες της Κρήτης. Επομένως, τα ταξίδια των ομάδων θα είναι συγκεκριμένα προς έναν προορισμό. Και εδώ αναμένεται πάρα πολύ ανταγωνιστικός όμιλος. Η ΑΕΝΚ, η οποία πέρυσι αποχώρησε κατά τη διάρκεια της σεζόν από την National League 1 και προορισμό. Και εδώ αναμένεται πάρα πολύ ανταγωνιστικός όμιλος. Η ΑΕΝΚ, η οποία πέρυσι αποχώρησε κατά τη διάρκεια της σεζόν.

0: καμία από τις ομάδες που ξεχώρισαν πέρυσι και βλέπουμε και ομάδες όπως η Αναγέννηση Πετραλώνων που ανέβηκε την φετινή σεζόν στις εθνικές κατηγορίες και μένει να δούμε πώς ανταγωνιστικός θα είναι και αυτός ο όμιλος και πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις που βλέπω παραπάνω από δύο ομάδες ενός νησιού ή ενός προορισμού, θέλω να δω ποια θα είναι καλύτερη. Εγώ έχω αυτό το ενδιαφέρον. Θέλω να δω ποια από τις τρεις θα τερματίσει πιο ψηλά, πώς θα είναι η κατάταξη στις τρεις κριτικές ομάδες, όπου υπενθυμίζουμε είναι ο Αγόρε Θύμνου, ο Ηρόδοτος και ο Όφη. Ο Όφη που υποβιβάστηκε πέρυσι από την National League 1, έτσι. Mm-hmm. Και νομίζω είχε πολλά χρόνια να υποβιβαστεί από την National League 1 στην National League
1: 2. Ναι, ναι. Πραγματικά είναι εντάξει, μια ομάδα που έχει τη δική της δυναμική, μια ιστορία πολύ μεγάλη και σαν σύλλογος, όχι μόνο σαν τμήμα μπάσκετ και με επιτυχίες στο ποδοσφαιρικό του κομμάτι.
0: Ετοιμάστε και χρόνια, για Ευρώπη φέτος,
1: Ευρώπη και σίγουροι όμιλοι, είτε στο
0: Europa
1: είτε στο Conference. Ναι. Conference. Τέλος πάντων είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό. Βεβαίως η Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου είναι αυτή η ομάδα που από την Κρήτη έχει, ναι, ναι, ναι. Έχει τα πρωτεία τέλος πάντων στην καλύτερη εκπροσώπηση στην Elite League. Οπότε να δούμε πώς θα πάνε και εδώ τα πράγματα και να πάμε τώρα σε πιο βόρεια, στον τέταρτο όμιλο που πλέον πια αρχίζουμε και μετακινούμαστε προς το βορειότερο κομμάτι της Ελλάδας, μάλλον το κεντρικότερο που πάει προς το βορειότερο.
0: Λοιπόν, στον τέταρτο όμιλο, αριθμητικά, εκεί που βρίσκονται η Ανόρθωση Βόλου, ο Πρωτέας Γρεβενών, ο Αμπελώνας, ο Φίλιππος Βέριας, ο Αριστοτέλης Φλόρινας, οι Πάνθυρες Κατερίνης, ο Ζαφυράκης Νάουσας, η Καστοριά, ο Ολυμπιακός Βόλου, η Δόξα Πύρου Άρτας, η Δανέη Τρικάλων και η Ακαδημία Καλαθοσφαίρης Καρδίτσας, η θυγατρική ομάδα της Καρδίτσας, 12 ομάδες και εδώ στο σύνολό τους. Εδώ αυτό που αξίζει να σημειωθεί νομίζω είναι ότι η Δόξα Πύρου Άρτας τα προηγούμενα δύο χρόνια ήταν στον πρώτο όμιλο της National League 2 και πλέον είναι στον τέταρτο. Αυτό νομίζω πως είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι άξιο αναφοράς. Βλέπουμε την Ανόρθωση Βόλου και τον Πρωτέα Γρεβενών που πέρυσι έφτασαν έως τα play-offs. Η Ανόρθωση Βόλου έφτασε επίσης μέχρι τα ημιτελικά των play-offs της National League 2 στον τέταρτο όμιλο και πάλι. Βλέπουμε ομάδες όπως η Δανάη Τρικάλων και φυσικά η Ακαδημία Καλαθοσφαίρησης Καρδίτσας που έχουν ανέβει και βρίσκονται στις εθνικές κατηγορίες από την νέα σεζόν και ομάδες όπως οι Πάνθυρες και ο Αριστοτέλης Φλόρινας που πέρυσι παρέμειναν στην κατηγορία, πέτυχαν τον στόχο τους και είναι έτοιμες να θέσουν πάλι στόχο τον ίδιο. Θεωρητικά αυτά βέβαια κάποια στιγμή θα φιλοξενήσουμε άτομο από τις δύο αυτές ομάδες και γενικότερα όλες τις ομάδες μέσα στη σεζόν για να μας το επιβεβαιώσουν. Ολυμπιακός Βόλου βρίσκεται επίσης στον τέταρτο όμιλο και εδώ ένας πάρα πολύ ανταγωνιστικός όμιλος αναμένεται να είναι χωρίς τη μεγάλη απόσταση ομάδας που πέρυσι την είχε η Αναγέννηση Καρδίτσας από ό,τι φάνηκε και ο Σίλας Εδιψού βέβαια ακολούθησε και αυτός σε πολύ καλή κατάσταση, επομένως μένει να δούμε πώς θα ανταπεξέλθουν οι ομάδες σε αυτόν τον τέταρτο όμιλο.

0: Και να κλείσουμε με τον πέμπτο όμιλο, όπου εδώ έχουμε ομάδες από τη Θεσσαλονίκη και πια την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Στο προηγούμενο όμιλο είχαμε ομάδες από τη Θεσσαλία και από την ΕΚΑΣΔΕΜ και την ΕΚΑΣΚΕΜ, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία. Εδώ έχουμε στον πέμπτο όμιλο τις πιο βόρειες γεωγραφικά ομάδες που συμμετέχουν έτσι σε αυτή την κατηγορία.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε και εδώ πέρα τις 12 ομάδες που βρίσκονται στον πέμπτο όμιλο. Είναι η ΜΕΝΤ, τα Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη, η Ασπίδα Ξάνθης, η Σταυρούπολη, ο ΑΟ Προσοτσάνης, η Αγία Βαρβάρα Καβάλας, η Ελπίδα Τούμπας, τα Μουδανιά, ο Άτλας Κομωτινή, η 10, ο ΓΑΣ Κουφαλίων και ο Όλυμπος Ελευθερίου Κορδελιού. 12 ομάδες, όπως είπαμε, με την ομάδα που έχει υποβιβαστεί από την National League 1, όπως είπαμε και νωρίτερα, να είναι η 10 που έχει τοποθετηθεί στον πέμπτο όμιλο. Τα Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη που πέρυσι μπήκανε με μια τρομερή πορεία μέχρι τα playoffs και τους τελικούς, αλλά δεν τα κατάφεραν απέναντι στον ΑΟ Γαλάτιστας, που έγινε το νέο πανόραμα, mm-hmm. Σε μια αντίστοιχη έτσι

0: παρουσία με την ομάδα του Πανοράματος. Η Μέντ που επίσης ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστική και είχε πολύ καλή παρουσία. Βλέπουμε ομάδες που έχουν ανέβει, όπως η Ελπίδα Τούμπας και τα Μουδανιά, αλλά και ο ΓΑΣ Κουφαλίων και ο Άτλας Κομωτινής, οι τέσσερις ομάδες που ήρθαν από τα τοπικά στην National League 2. Ο Όλυμπος Ελευθερίου Κορδελιού που πέρυσι έπεσε, αλλά τελικά παρέμεινε μέσω wildcard, με ένα νέο project όπου είχε φιλοξενηθεί εδώ άνθρωπος από τον Όλυμπο Ελευθερίου Κορδελιού και μας είπε περισσότερα στο ραδιόφωνο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρης σχετικά με αυτό το νέο project του Ολύμπου Ελευθερίου Κορδελιού. Νομίζω πως και εδώ αναμένεται ένας όμιλος που δεν υπάρχει κάποιο φαβορί, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια. Βέβαια αυτό θα το δούμε και όταν ολοκληρωθούν τα ρόστερ και ξεκινήσει η σεζόν, να δούμε πως θα έχουν διαμορφωθεί, αλλά σίγουρα ομάδες που πέρυσι πρωταγωνίστησαν είναι αυτές που μπαίνουν έτσι με ένα παραπάνω πλεονέκτημα, τουλάχιστον ψυχολογικό ή τουλάχιστον στα χαρτιά, όπως για παράδειγμα η Μέντ και τα Εκπαιδευτέρια Φρυγανιώτη που πέρυσι ήταν ομάδες που μπορούσαν κάλλιστα να πάρουν την άνοδο.
1: Αν μπορούμε να πούμε, να ξεχωρίσουμε κάποια ντέρμπι, σίγουρα ξεχωρίζει το ντέρμπι της Τούμπας, γιατί συζητάμε τώρα για δεν συζητάμε για ντέρμπι που έχει να κάνει με δύο ομάδες της ίδιας πόλης, αλλά της ίδιας γειτονιάς και όλα,
0: ναι,
1: δηλαδή
0: της ίδιας
1: συνοικίας, η ΜΕΝΤ, δηλαδή
0: η
1: απέναντι
0: με την Ελπίδα, ναι.
1: την Ελπίδα Τούμπας.
0: Δεν το βλέπεις καθόλου συχνά αυτό, με τίποτα.
1: Όχι, ναι, τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο, ναι, δεν
0: στα τοπικά, εντάξει, συμβαίνει.
1: Στα τοπικά είναι σχεδόν σίγουρο, τέλος πάντων, και ακόμα και στα αναπτυξιακά που υπάρχουν πολλοί όμιλοι με γεωγραφικά κριτήρια, ειδικά και στην Αθήνα κιόλας, βλέπουμε πολύ συχνά ομάδες της ίδιας γειτονιάς να παίζουν μία απέναντι στην άλλη, αλλά τώρα σε αυτό το επίπεδο, από την ίδια γειτονιά, από την Τούμπα, που είναι μια μεγάλη συνοικία με τις Θεσσαλονίκες, αλλά εντάξει, τώρα το να βρίσκονται δύο ομάδες από την ίδια περιοχή, από την ίδια γειτονιά, σε αυτό το επίπεδο είναι σημαντικό. Όσο και αν η ΜΕΝΤ προφανώς κουβαλάει μαζί της και την ιστορία, έτσι, και την παράδοση, είναι μια ομάδα που ακόμα και τώρα, επειδή ασχολούμαι με το συγκεκριμένο πράγμα, έχω να σου πω ότι είναι ακόμα πρώτη στην ειδική βαθμολογία της συνολική της Α2 κατηγορίας και Elite League μαζί. Όλα αυτά τα χρόνια είχε 20 χρόνια παρουσία σε αυτήν την κατηγορία. Δεν είχε καταφέρει να ανέβει ποτέ, αλλά όταν έχεις για 20 χρόνια παρόν σε αυτό το πράγμα, είναι η ομάδα που έχει τις περισσότερους βαθμούς και με πολύ μικρή διαφορά, βεβαίως την κρατάει αυτή την διαφορά από τον Ηρακλή, ο οποίος Ηρακλής βεβαίως έχει ανέβει στην GBL και βεβαίως γράφει άλλες σελίδες στην ιστορία του. Συζητάμε λοιπόν για πολύ ιστορική ομάδα και ακριβώς επειδή έχει αυτή την παράδοση, έχει και την ομάδα, το απέδειξε και πέρσι όπου πρωταγωνίστηκε και θα μπορούσε και φέτος να συγκαταληφθεί στα φαβορί, τέλος πάντων, για να κάνει κάτι καλό στον όμιλο.
0: Εντάξει, βέβαια είναι και η 10, η οποία όπως υποβιβάζεται και πάντα όπως υποβιβάζεται, είναι μια ομάδα από αυτές που είναι φαβορί στον όμιλό τους και γενικά σε ένα οποιοδήποτε πρωτάθλημα. Σε όλα τα αθλήματα συμβαίνει αυτό. Επομένως, έχει ενδιαφέρον να δούμε και οι 10 πώς θα παρουσιαστεί, δηλαδή αν θα είναι όντως μία από τις ομάδες που θα ξεχωρίσουν, γιατί προφανώς θα πορευτεί με το δικό της αναπτυξιακό πλάνο που το έκανε στην National League 1 και με πολύ καλή επιτυχία, βγάζοντας και παιδιά. Επομένως, και οι 10 είναι μία από τις ομάδες που θα τραβήξουν τα βλέμματα στον 5ο όμιλο και σίγουρα πολλοί κόσμος θα θέλει να δει πώς θα παρουσιαστεί και αυτή.

0: Λοιπόν, κάνουμε μια ωραία συζήτηση εκτός αέρα, η οποία καλό είναι να μεταφέρουμε κάποια σημεία της, γιατί εντάξει δεν μπορούμε όλα, που έχει να κάνει με την χθεσινή παρέμβαση του Γενικού Διευθυντή της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίσεις, του Ντίνου Σβερκούνου, στην συνεδρίαση του ΕΣΑΚΕ, στην οποία συζητήθηκε και απορρίφθηκε τελικά με βέτο της Ομοσπονδίας η συμμετοχή 7 ξένων στην δωδεκάδα του ελληνικού πρωταθλήματος σε κάθε ομάδα, να αυξηθεί δηλαδή από 6 ξένους 7 και να γίνουν αντίστοιχα 5 οι σίγουρες θέσεις των Ελλήνων. Αντιθέτως, ο κ. Σβερκούνος, αντί να συζητήσει το τι πρόβλημα θα υπήρχε τέλος πάντων να γίνουν 7 οι ξένοι σε αυτά, αντιπρότεινε κάτι άλλο, να συμμετέχουν εξ ορισμού 2 Έλληνες στην βασική πεντάδα κάθε στιγμή των ελληνικών αγώνων. Κάτι που σημαίνει ότι μπορεί εδώ το νούμερο των Ελλήνων παικτών να έπεφτε, αλλά αυτοί που θα έπαιζαν θα ήταν κάποιοι υπαρκτοί παίκτες, ή τέλος πάντων θα θεωρούνταν υπαρκτοί από τον προπονητή της ομάδας, αφού θα έπρεπε να υπολογίσει αυτούς να τους χρησιμοποιεί. Ενώ αντίθετα τώρα έχουμε τη διαδικασία, κάθε ομάδα έχει 6 ξένους, τους οποίους χρησιμοποιεί προφανώς, δεν είναι κανένας ξένος ούτε παγκίτης, ούτε να σκουπίζει τον πάγκο, δεν έχει νόημα να τον πληρώνεις. Μετά έχει έναν, δύο, τρεις ας πούμε το πολύ Έλληνες παίκτες. Δεν συζητάμε για τις ομάδες της Ευρωλίγκας τέλος πάντων, αλλά για πιο κάτω έχει 2-3 Έλληνες παίκτες που έχουν ένα ρόλο, και οι υπόλοιποι 3 παίκτες Έλληνες είναι στο κοιτάζω και μπαίνω όταν χάνουμε με 40 πόντους ή κερδίζουμε με 40 πόντους για να πάρω κάποια λεπτά συμμετοχής. Εγώ έχω έναν ρόλο, αλλάζω τον Αμερικανό για 2-3 λεπτά, ξέρω εγώ, μέσα στο παιχνίδι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Κάπως, ας πούμε, πρέπει να δούμε και ποιοτικά, όχι μόνο ποσοτικά, ας πούμε, το πώς θα αλλάξει όλο αυτό. Αν στο νου μας έχουμε, ας πούμε, την αναβάθμιση των Ελληνών παικτών μέσω της αύξησης, ας πούμε, τους χρόνους συμμετοχής τους, κάτι που για μένα είναι λάθος λογική. Και εδώ συμφωνούμε, Δημήτρη, γιατί δεν... Όταν προσπαθείς να παρέμβεις στο παιχνίδι βάζοντας τέτοιου είδους αναγκαστικά κριτήρια, του στυλ να παίζει σίγουρα παίκτης ενός διαβατηρίου συγκεκριμένου, κάτι που γίνεται και με αυτό το 6-6 που υπάρχει τα τελευταία χρόνια, στην ουσία δίνεις ένα παραπάνω πλεονέκτημα, γιατί στην ουσία αυτό που πας να προστατεύσεις, δεν το προστατεύεις, του δίνεις πλεονέκτημα, το υπερπροστατεύεις και ουσιαστικά μετατρέπεις την προστασία σε πλεονέκτημα, το οποίο το χρησιμοποιεί ο όποιος Έλληνας παίκτης με τα αποτελέσματα που βλέπουμε. Πολύ δύσκολα βλέπουμε παίκτες να βελτιώνονται και σε μεγαλύτερη ηλικία από την αναπτυξιακή του ελληνικού πρωταθλήματος, και αυτό πολλοί το αποδίδουν στο ότι οι θέσεις είναι πια συγκεκριμένες και κάποιοι, ας πούμε, έχουν τέλος πάντων μπει στη λογική ότι είναι κάποιες θέσεις σίγουρες, ας διεκδικήσουμε μια από αυτές, χωρίς να δεν χρειάζεται να βελτιωθούμε, αφού ούτως ή άλλως τα συμβόλαια είναι αυτά τα συγκεκριμένα και πρέπει οπωσδήποτε μια ομάδα να έχει 6 Έλληνες παίκτες, οπότε τα συμβόλαια είναι παραπάνω από 6, είναι 8 κατά κάποιο τρόπο της ελληνικής ομάδας, και έχουμε αυτό το ζήτημα. Να υπάρχουν Έλληνες παίκτες στις ελληνικές ομάδες, αλλά να μην βελτιώνονται και να έχουμε αυτό το αντίκτυπο και στην εθνική ομάδα.
1: Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες. Προφανώς πρέπει να υπάρχει και το κίνητρο της βελτίωσης στο μυαλό ενός παίκτη, όχι η σιγουριά της θέσης. Επομένως, είμαι κι εγώ υπέρ αυτής της άποψης. Η συζήτηση κιόλας αυτή εκτός αέρα που είχαμε ξεκίνησε από μια μεταγραφή ομάδας, όπου ο Βίκος Ιωαννίνων πήρε δεύτερο παίχτη από την Εθνική Νέων Ανδρών που αγωνίστηκε πριν μερικές ημέρες και έφερε την πέμπτη θέση στη χώρα μας στο Ευρωμπάσκετ Αντερ 20 και απέκτησε τον πολύ πολύ μεγάλο άτυχο του τουρνουά και πιο συγκεκριμένα της εθνικής μας ομάδας, τον Ανδρέα Πατρίκη, ο οποίος πραγματικά με τις εμφανίσεις του άφησε πολύ ωραίες εντυπώσεις όσο αγωνίστηκε, δηλαδή τα τρία μας του ομίλου, το τέταρτο με το Ισραήλ και μισό, κάτι παραπάνω από μισό με τη Σερβία, σε 4,5 μάτσα, το πούμε έτσι. Ο Πατρίκης άφησε πάρα πολύ καλές εντυπώσεις και έδειξε ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί κάλλιστα να σταθεί στην Greek Basketball League, ακόμη και αν το επίπεδο που αγωνιζόταν τώρα αφορούσε νέους, δηλαδή δεν αφορούσε άνδρες, αφορούσε νέους άνδρες. Μην ξεχνάμε ότι οι νέοι άνδρες της Γαλλίας, οι νέοι άνδρες της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Σερβίας αγωνίζονται σε ανδρικά ομάδων, ή άλλοι αγωνίζονται στο κολεγιακό με βασικό ρόλο. Άλλοι έχουν γίνει draft και βρίσκονται στο NBA, αλλά απουσίαζαν, αλλά θα έπαιζαν σε αυτό το επίπεδο. Επομένως, νομίζω πως είναι ένα πολύ καλό επίπεδο για να δείξει κάποιος παίχτης αν αξίζει να βρίσκεται στο ανδρικό επίπεδο. Ο Ανδρέας Πατρίκης ήταν από τους παίχτες που το έδειξε αυτό. Έκανε πάρα πολύ καλή σεζόν, καλό τουρνουά, όπου σημείωσε κατά μέσο όρο 12,6 πόντους με 5,6 rebound και 1,8 assist, έχοντας 13,8 μονάδες σύστημα αξιολόγησης και 36,4% πίσω από τη γραμμή των 6 και 75. Πολύ καλά στατιστικά, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια.
0: Ναι, και αυτό το τρίποντο είναι κάτι που έχει βάλει στο παιχνίδι του. Εμείς που τον θυμόμαστε από παλιά σαν παίκτη, τέλος πάντων, ρακέτας περισσότερο, ναι, στην, ναι, ναι, 10 που αγωνιζόταν στα αναπτυξιακά τμήματά της. Τον ξέραμε ως ένα πολύ δυνατό παιδί που τελειώνει τις φάσεις κοντά στο καλάθι, αλλά έχει δείξει ότι βάζει και άλλα στοιχεία στο παιχνίδι του και με επιτυχία, όπως ας πούμε το πιο μακρινό σουτ, το τρίποντο και μάλιστα από τη γωνία εκεί εξαπολύσει, έτσι, αρκετές φορές, αρκετές προσπάθειες εκεί. Είναι ένα παιδί που αξίζει μια ευκαιρία, τέλος πάντων, και πιστεύω ότι μαζί με την προσθήκη του Χατζή μπορεί ο Βίκος να στηριχθεί σε αυτά τα παιδιά. Εντάξει, δεν λέμε ότι θα είναι πενταδάτη. Προφανώς οι ξένοι παίκτες που θα επιλέξει ο Βίκος θα δώσουν και το στίγμα της ομάδας, αλλά μπορούν να είναι κάποιες λύσεις οι οποίες να διεκδικήσουν και λεπτά και ρόλο και να δείξουν, τέλος πάντων, αυτό που περιμένουμε όλοι, ότι υπάρχουν κάποια παιδιά τα οποία μπορούν να αναλάβουν ένα ρόλο, μπορούν να σηκώσουν και στις πλάτες τους και την εθνική ανδρών. Κοιτάξτε, μπορεί να μην είναι, τέλος πάντων, ο καθένας ούτε ο Κάρι, ούτε ο Λεμπρόν Τζέιμς, ούτε ο Μάικλ Τζόρνταν, αλλά Βάνας, να στέκονται, ας πούμε, σε ένα επίπεδο και να βοηθάνε την εθνική στις υποχρεώσεις της.
1: Ένα ακόμη σημαντικό κομμάτι για τον Πατρίκη, επειδή δεν είναι πάντα μόνο ο τρόπος παιχνιδιού που είναι σημαντικός, αλλά είναι και ο χαρακτήρας. Είναι πολύ σημαντικό για τον Ανδρέα Πατρίκη αυτό που είπε ο assistant coach του Κώστα Παπαδόπουλου, που φιλοξενήθηκε προχθές στο ραδιόφωνο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης, ο Γιώργος Καραμαλέγκος, όπου ανέφερε χαρακτηριστικά για τον Ανδρέα Πατρίκη ότι μετά τον τραυματισμό του, στα παιχνίδια δηλαδή της κατάταξης με τη Γερμανία και την Τουρκία, σε κάθε καλάθι ή σε κάθε καλή ενέργεια, σε κάθε βουτιά που έκανε ένας παίχτης ο οποίος μπορεί να παίζει την ίδια θέση με τον ίδιο, που πάντα όταν παίζει κάποιος την ίδια θέση με κάποιον άλλον υπάρχει ένας ανταγωνισμός με την καλή έννοια, σε κάθε σωστή καλή ενέργεια, δυναμική ενέργεια, παθιασμένη ενέργεια, όπως θέλετε πείτε το, που έκανε κάποιος συμπαίκτης του, ήταν στην άκρη του πάγκου τραυματίας, προφανώς γιατί δεν μπορούσε να βοηθήσει, αλλά σηκωνόταν, χειροκροτούσε, πεμψύχωνε, φώναζε, πανηγύριζε με όλους τους υπόλοιπους. Και αυτό, όπως είπε χαρακτηριστικά και ο Γιώργος Καραμαλέγκος, δείχνει και το ποιόν που έχει σαν άνθρωπος ο Ανδρέας Πατρίκης, και σίγουρα είναι ένα από τα στοιχεία που μένει στο τέλος, ο χαρακτήρας ενός παίχτη, γιατί πέραν της αγωνιστικής σου ποιότητας, ο χαρακτήρας είναι αυτός που σε καθορίζει και γενικότερα σαν παίχτη σε κρατάει στις μνήμες των ανθρώπων που σε έχουν παρακολουθήσει ή έχουν δεθεί με την ομάδα που έχει αγωνιστεί ή μαζί σου συγκεκριμένα. Επομένως, και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για τον Ανδρέα Πατρίκη που πρέπει να αναφέρουμε, ο οποίος, όπως είπαμε, θα αγωνίζεται από εδώ και στο εξής τον Βίκο Ιωαννίνων. Είναι ο δεύτερος παίχτης μέσα σε μόλις λίγες μέρες, λίγα 24 ώρα, που ανακοινώνεται από τον Βίκο Ιωαννίνων όσον αφορά παίχτη της Εθνικής Νέων Ανδρών. Ο προηγούμενος ήταν ο Κωνσταντίνος Χατζής, που επίσης ήταν στο ραδιόφωνο, έδωσε συνέντευξη εδώ προχθές. Επομένως, είναι άλλη μια κίνηση προς το σωστό δρόμο που κάνει ο Βίκος Ιωαννίνων, γιατί δείχνει ότι δεν έχει μπει στην Greek Basketball League με τη λογική να πάρει ξένους, να τους δώσει τα κλειδιά και από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι θα έρχονται από τον πάγκο να καλύπτουν μερικά λεπτά, ή όταν ένας ξένος έχει φάουλ να μπαίνει κάποιος Έλληνας να καλύπτει αυτά τα λεπτά μέχρι να ξαναμπεί ο ξένος. Δείχνει ότι όχι μόνο βρίσκει Έλληνες για να παίξουν και να πάρουν ρόλο, αλλά βρίσκει και νεαρούς Έλληνες, που αυτό είναι το μεγαλύτερο κομμάτι της όλης υπόθεσης, γιατί υπάρχουν και Έλληνες πολύ έμπειροι από την Greek Basketball League, εννοείται στην ηλικία των 30 χρονών, που κάλλιστα μπορούν να βοηθήσουν μια ομάδα στην Greek Basketball League, αλλά όταν αυτό γίνεται από παίχτες που είναι στην ηλικία των 20-19-20 ετών, νομίζω πως τα πράγματα γίνονται ακόμη καλύτερα για μια ομάδα, και ο Βίκος Ιωαννίνων δείχνει ότι βαδίζει προς αυτή την κατεύθυνση.

0: Λοιπόν, η μεταγραφική δραστηριότητα προφανώς υπάρχει. Τα ρεζουμέ και αυτά τα αφήνουμε για τον Δημήτρη Μελίση για την αυριανή εκπομπή, έτσι, που είναι και το Σαββατοκύριακο, είναι πιο εύκολο να γίνει μια ανασκόπηση τέλος πάντων της εβδομάδας για το τι έγινε, πώς έχουν κλείσει τα όποια κενά τους οι ελληνικές ομάδες. Θυμίζουμε ότι αύριο ξεκινάει και η προσπάθεια της ελληνικής ομάδας εφήβων στο Τρεντίνο στην Ιταλία, μια εκπληκτική περιοχή εκεί πέρα, το Τρεντίνο Αλτο Αντίτζε, που είναι η περιοχή τέλος πάντων που είναι στα σύνορα με Σλοβενία και με Αυστρία, και είναι πολύ, πολύ όμορφα, ορεινά τα μέρη εκεί, αλλά και με πολύ μπασκετική παιδεία και ο κόσμος και η γενικότερη περιοχή. Οπότε μακάρι και η δική μας η εθνική να διακριθεί εκεί. Ανυπομονώ πραγματικά να δω και εγώ τι θα δούμε από τα παιδιά αυτά. Μας τα είπε βέβαια πολύ αναλυτικά ο Λεωνίδας ο Πιστιώλης, ο πιο ειδικός από εμάς, που τα παρακολουθεί πολλά χρόνια και με πολλά στοιχεία. Άντε, πότε θα βγει το αφιέρωμά του το
1: νομίζω πως σήμερα τα ξημερώματα ανακοινώνονται και τα τελευταία ρόστερ, μέχρι τότε βασικά είναι η προθεσμία. Επομένως, υποθέτω ίσως το πρωί να έχουμε το αφιέρωμα του Λεωνίδα, αν και ο Λεωνίδας μένει ξύπνιος μέχρι τα ξημερώματα, οπότε
0: ναι,
1: να το δούμε και τίποτα πρωί-πρωί, δηλαδή.
0: Παραδοσιακά το περιμένει.
1: Πριν ξημερώσει καλά-καλά που λένε.
0: Έτσι ακριβώς. Τελευταίο κομμάτι για να συζητήσουμε, ο γίγαντας αυτός, ο Μπόμπαν Μαριάνοβιτς, ο οποίος γίγαντας όνομα και πράγμα, εκτός ότι είναι 2,20, πόσο είναι, παραπάνω.
1: Πιο πάνω, 2,20,
0: ναι, 2,28. Βρήκε δουλειά να παίξει στις Φιλιππίνες.
1: Πραγματικά.
0: Που εκεί και θα κάνει τη διαφορά τουλάχιστον με το ύψος του.
1: Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Ο Μπόμπαν Μαριάνοβιτς βέβαια δεν βρήκε συμβόλαιο σε μια ομάδα για ένα χρόνο, ας πούμε, ή κάτι τέτοιο. Είναι βραχυπρόθεσμο το συμβόλαιό του. Θα παίξει μόνο στο William Jones Cup με την φανέλα της SGA. Αυτά αρχικά βέβαια παραπέμπουν στο Σάγκελτζος Αλεξάνδερ, έτσι το ξέρουμε όλοι τον παίχτη. Αλλά η ομάδα αυτή λέγεται Strong Group Athletics
0: Strong Group
1: και
0: Athletics.
1: Αγωνίζεται στις Φιλιππίνες. Θα παίξει λοιπόν στο William Jones Cup, που υποθέτω είναι το κύπελο των Φιλιππινών. Αν και δεν το έχω ψάξει, θα το μπορούμε να το, μπορείτε εσείς να το ψάξετε, να το δείτε, αν σας ενδιαφέρει, το οποίο βέβαια θα διεξαχθεί στην Ταϊβάν, δεν θα διεξαχθεί.
0: Είναι μια τοπική διοργάνωση, νομίζω, που συμμετέχουν ομάδες από τις γύρω χώρες, τέλος πάντων. Και παλιότερα γινόταν με συμμετοχή εθνικών ομάδων.
1: Ναι, μόλις τώρα το είδα, λέει ότι διοργανώνεται από την Ομοσπονδία της Κινέζικης Ταϊπέη, γι' αυτό μάλλον γίνεται και εκεί. Και συμμετέχουν ομάδες από Ιαπωνία, βλέπω εδώ, Νότια Κορέα, Φιλιππίνες, γενικότερα ένα πανασιατικό, θα λέγαμε, κύπελο συλλόγων, να μπορούσαμε να το πούμε έτσι.
0: Από Ανατολή, θα μπορούσαμε να πούμε, γιατί Ασία είναι και Αραβία.
1: Ασία είναι όλα τα πάντα. 37 χρονών λοιπόν ο Μαριάνοβιτς, ο οποίος θα παίξει σε αυτό το τουρνουά το κύπελο με την SGA, βραχυπρόθεσμο το συμβόλαιό του, αλλά νομίζω πως είναι πολύ ενδιαφέρον να το βλέπουμε το Μαριάνοβιτς να παίζει, γιατί πάντα ξεχωρίζουμε στο παρκέ, δηλαδή μπορεί να μην ξέρεις άλλους 9 παίχτες, ξέρεις όμως το 10ο που είναι ο Μαριάνοβιτς. Τον είχαμε δει και σε μουντο μπάσκετ με τη Σερβία παλαιότερα, επομένως όλοι τον ξέρετε, νομίζω πως δεν υπάρχει άνθρωπος να μην ξέρει τον Μπόμπαν Μαριάνοβιτς, ο οποίος είχε βάλει πριν μερικά χρόνια και το τρίποντο στο ρεπερτόριό του και δεν αποκλείεται στις Φιλιππίνες, έχοντας ένα πιο πρωταγωνιστικό ρόλο προφανώς. Να το δούμε να σουτάρει και κανένα τριποντάκι, να το δούμε σε κανένα social media, έτσι κανένα σουτ. Οπότε αυτή ήταν η είδηση, η ενδιαφέρουσα είδηση και περίεργη θα μπορούσα να τη χαρακτηρίσω εγώ, γιατί δεν μπορούσα να συνδέσω Μαριάνο με τις Φιλιππίνες.
0: Και αν πάρει και συμβόλαιο στο τοπικό πρωτάθλημα, μπορεί να επιχειρήσει και για τετράποντο.
1: Ναι,
0: έτσι. Στις Φιλιππίνες δεν έχουν αυτό
1: το
0: τετράποντο.
1: Απλά νομίζω πως από ό,τι έχω παρατηρήσει, από τότε που μπήκε το τετράποντο, μπαίνουν λιγότεροι πόντοι.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, γιατί όλοι σουτάνε τετράποντα.
0: Όλοι σουτάνε τετράποντα και αστοχούν. Βέβαια, δεν είναι εύκολο.
1: Ωραίο θα ήταν στο NBA αυτό με τον Γκάρι να βλέπαμε. Έβαζε 5 τετράποντα στο μάτς, μια χαρά, 20 πόντι.
0: Ναι, τέλος πάντων, εγώ είμαι εναντίον τελείως αυτό του τετράποντου, γιατί δεν έχει νόημα. Το τρίποντο είναι κάτι σωστό, γιατί παλαιότερα όταν δεν υπήρχε το τρίποντο και τα είχα προλάβει αυτά τα χρόνια, έστω που ήταν τα μικρότερα χρόνια μου και τα πρώτα που έβλεπα μπάσκετ, εκεί ήταν σπάνια τα μακρινά σουτ. Υπήρχαν κάποιοι παίκτες που τα χρησιμοποιούσαν, αλλά ήταν σπάνια όμως τα μακρινά σουτ, και όταν είχες ένα παίκτη πολύ ψηλό που μπορούσε να κάνει τη διαφορά κοντά στο καλάθι, σίγουρα είχες ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Το τρίποντο ουσιαστικά αυτό το πλεονέκτημα έσπασε των πολύ ψηλών παίκτων, που μπορούσαν τέλος πάντων να έχουν ένα πλεονέκτημα σε σχέση με τους άλλους τους κοντύτερους. Έβαλε τους κοντούς έδωσε τους κοντούς μάλλον πιο πρωταγωνιστικό ρόλο, εκτός από την ταχύτητά τους, για να πετυχαίνουν και περισσότερους πόντους, και νομίζω ότι μέχρι το τρίποντο είμαστε καλά. Δηλαδή δεν χρειάζονται άλλα τέτοια.
1: Εγώ θα ήθελα μόνο στον Κάρι απλά να αφήνω
0: στον Κάρι, στον Κάρι και από το κέντρο θα μπορούσε να τα βάζει και άνετα.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, τελειώσαμε. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Άμεσο replay και αύριο. Έτσι, μία με τρεις είναι.
1: Μία με τρεις.
0: Πολύ ωραία.
1: Εκεί θα είναι ή μπορεί να αλλάξει. Αυτό θα φανεί στο πρόμο που θα ανέβει στη σελίδα Facebook του ραδιοφώνου. Επομένως, αυτό το δίδυμο σας αποχαιρετά και σας εύχεται ένα πολύ όμορφο υπόλοιπο Παρασκευής.
0: Να είστε καλά. Για χαρά.